0: Το κουαρτέτο Τζόνστον ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 2 σε Λα Ελάσσονα, έργο 13 του Φέληξ Μέντελσον. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Στο δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο, ο Claude Debussy έχει την τιμητική του, καθώς παρακολουθούμε την εξέλιξή του από την παιδική αθωότητα μέχρι την πειραματική ωριμότητά του. Ξεκινάμε με μια τρυφερή αφιέρωση. Ο Claude Debussy συνέθεσε τη σουίτα «Παιδική γωνιά» για την αγαπημένη του κόρη, τη μικρή Σουσού, θέλοντας να αποτυπώσει στο πιάνο τον κόσμο των παιχνιδιών της. Το έγραψε μεταξύ 1906 και 1908, σε μία από τις πιο δημιουργικές αλλά και πιο ταραγμένες περιόδους της ζωής του, όταν είχε χωρίσει από την πρώτη του γυναίκα και είχε παντρευτεί ξανά. Η ενορχήστρωση που ακούμε σήμερα είναι του Νορβηγού συνθέτη Hans Abrahamsen, ο οποίος μετέφερε αυτά τα πιανιστικά σκίτσα στον κόσμο της ορχήστρας. Ερμηνεύει η ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ιλάν Βολκόφ.

Η ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ιλάν Βολκόφ ερμήνευσε την παιδική γωνιά του Κλοντ Ντεμπισί σε ενορχήστρωση του Χανς Αμπραχάμσεν. Και από τον ονειρικό κόσμο της παιδικής ηλικίας περνάμε τώρα σε μία πιο στιβαρή και μοντέρνα γραφή, με ένα κοντσέρτο που γράφτηκε για έναν από τους μεγαλύτερους δεξιοτέχνες του κλαρινέτου. Ο Πάουλ Χίντεμιτ συνέθεσε το κοντσέρτο του για κλαρινέτο το 1947, δύο χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, ζώντας ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου είχε καταφύγει. Ο Χίντεμιτ ήταν τότε 52 χρόνων, καθηγητής στο Γέιλ και το κοντσέρτο του για κλαρινέτο γράφτηκε έπειτα από παραγγελία του Μπένι Γκούντμαν, αν και ο Γκούντμαν το βρήκε τεχνικά απαιτητικό και δεν το εκτέλεσε ποτέ. Ερμηνεύει ο κλαρινετίστας Τόρστεν Γιόχανς μαζί με την ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Ιλάν Βολκόφ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για κλαρινέτο του Paul Hindemith που ερμήνευσε η ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ιλάν Βολκόφ και σολίστ ήταν ο κλαρινετίστας Τόρστεν Γιόχανς. Η όπερα «Ναΐς» του Jean-Philippe Rameau γράφτηκε το 1749 όταν ο συνθέτης ήταν 66 χρόνων. Την ορχιστρική σουίτα που θα ακούσουμε ερμηνεύει η ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ιλάν Βολκόφ.

Η ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ιλάν Βολκόφ ερμήνευσε τη σουίτα από την όπερα «Ναΐς» του Ζαν Φιλίπ Ραμό, μια όπερα εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία, τον Ποσειδώνα και την νύμφη Ναΐδα. Η ελληνική μυθολογία υπάρχει και στο κομμάτι που ακολουθεί και το οποίο γράφτηκε το 1913 ως μουσική υπόκρουση για ένα θεατρικό έργο. Πρόκειται για τη φλογέρα που παίζει ο Πάνας λίγο πριν πεθάνει. Ο Κλοντ Ντεμπισί το συνέθεσε σε λίγες μόνο μέρες για τον φλαουτίστε Λουί Φλερί και δεν το δημοσίευσε ποτέ ο ίδιος. Κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του. Παρά τη διάρκεια μόλις 3 λεπτών, το «Syrinx» θεωρείται σήμερα ένα από τα σημαντικότερα έργα του σόλο ρεπερτορίου για φλάουτο στον 20ο αιώνα. Το ερμηνεύει η Ιβίτσα Γκαμπρίσοβα Εντσιγκέροβα.

Η φλαουτίστα Ιβίτσα Γκαμπρίσοβα Εντζινκέροβα ερμήνευσε το κομμάτι «Σύριγξ» του Κλοντ Ντεμπισί. Το 1915, άρρωστος και βαριά αναστατωμένος από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ντεμπισί ξεκίνησε να γράφει μια σειρά από σονάτες ως πράξη εθνικής υπερηφάνειας, ένα project που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Η σονάτα για τσέλο και πιάνο ήταν η πρώτη από αυτές και γράφτηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Την ερμηνεύουν η τσελίστα Elizabeth Dolin και η πιανίστα Francine Kay.

η τσελίστα Elizabeth Dolin και η πιανίστα Francine Kay ερμήνευσαν τη σονάτα για τσέλο και πιάνο του Claude Debussy. Το ίδιο καλοκαίρι που έγραψε τη σονάτα για τσέλο, το 1915, ο Debussy ολοκλήρωσε και τις 12 études για πιάνο, ένα έργο που αφιέρωσε στη μνήμη του Frédéric Chopin. Το δεύτερο βιβλίο περιλαμβάνει τις 6 σπουδές που εξερευνούν τις δυνατότητες του πιάνου με τρόπο που οδηγεί στη μουσική του 20ου αιώνα. Ερμηνεύει ο πιανίστας Roger Woodward.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Λίγα χρόνια πριν πεθάνει, ο Αυστριακός συνθέτης που είχε φέρει επανάσταση στην τεχνική του βιολιού έγραψε μία λειτουργία αφιερωμένη στον Άγιο Ερίκο για τον εορτασμό της ομώνυμης επετείου στον καθεδρικό ναό του Σάλτσμπουργκ. Ο Χάινριχ Ίγνας Φρανς φον Μπίμπερ συνέθεσε τη λειτουργία του Αγίου Ερίκου το 1701 στα 57 του ως αυλικός μουσικός στο Σάλτσμπουργκ, μία θέση που κατήχε από το 1670. Ερμηνεύουν τα σύνολα Regensburger Domspatzem και Collegium Aureum με σολίστες τον τενόρο James Griffet και τον μπάσο Michael Schopper. Διευθύνει ο Georg Ratzinger και όργανο παίζει ο Herbert Metzger.

Ακούσαμε την λειτουργία του Αγίου Ερίκου του Heinrich Ignaz Franz von Bieber, που ερμήνευσαν τα σύνολα Regensburgen Domspatzem και Collegium Aureum με σολίστες τον τενόρο James Griffith και τον μπάσο Michael Schopper. Διεύθυνε ο Georg Ratzinger και όργανο έπαιξε ο Herbert Metzger. Και από την μπαρόκ μεγαλοπρέπεια περνάμε στον 19ο αιώνα για να παρακολουθήσουμε τα πρώτα βήματα του Ludwig van Beethoven σε ένα είδος που έμελε να αλλάξει για πάντα. Παρόλο που δεν εκδόθηκε ως το πρώτο του κουαρτέτο, ο Beethoven έγραψε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 1 σε φα μίζωνα, έργο 18, δεύτερο στη σειρά, προσπαθώντας να αναμετρηθεί με την τεράστια κληρονομιά που είχαν αφήσει πίσω τους ο Haydn και ο Mozart. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Artis.

Το κουαρτέτο Άρτης ερμήνευσε το κουαρτέτο για ίγχορδα αριθμός 1 σε φα μίζωνα, έργο 18 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ο Λεβόν Ατοφμιάν ήταν ο άνθρωπος που διασκεύαζε και προσάρμοζε τη μουσική του Δημήτρη Σωστακόβιτς, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοσή της σε δύσκολες εποχές. Στη Σοβιετική περίοδο η μεταγραφή έργων για μικρότερα σύνολα αποτελούσε έναν πρακτικό τρόπο για να φτάσει η μουσική σε ευρύτερο κοινό. Τα 5 κομμάτια που ακούμε, αρχικά γραμμένα για βιολί και πιάνο, έχουν περάσει από μια τέτοια διαδρομή μεταγραφών για να φτάσουν εδώ σε μια εκδοχή για φλάουτο, φαγκότο και άρπα, έναν ασυνήθιστο συνδυασμό που αναδεικνύει διαφορετικές πλευρές της μουσικής του Σωστακόβιτς. Τα ερμηνεύουν η Ανδρέα Κολέ στο φλάουτο, η Μαρία Βίλντχάμπερ στο φαγκότο και η Σάρα Βερή στην άρπα.

η φλεωτίστα Ανδρέα Κολέ, η φαγκωτίστα Μαρία Βιλντμπάχερ και η αρπίστα Σάρα Βερή ερμήνευσαν τα 5 κομμάτια του Δημήτρη Σωστακόβιτς σε μεταγραφή για φλάουτο, φαγκώτο και άρπα. Ο Αλεξάνδερ Σκριάμπιν συνέθεσε τη φαντασία σε Λα Ελάσσονα για δύο πιάνα το 1889, ενώ ήταν ακόμη φοιτητής στο οδείο της Μόσχας. Παρόλο που το έργο έμεινε ημιτελές και ολοκληρώθηκε αργότερα, αποκαλύπτει ήδη τον πλούσιο ρομαντικό κόσμο που θα καθιστούσε το συνθέτη έναν από τους πιο ιδιόμορφους δημιουργούς της Ρωσίας. Ερμηνεύει το πιανιστικό δίδυμο Αγγλί Καγένοβα και Λιούμπεν Δημητρόφ.

το πιανιστικό δίδυμο Αγγλίκα Γκένοβα και Λιούμπεν Δημητρόφ ερμήνευσε την φαντασία σε λαελάσσονα για δύο πιάνα του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν. Ο Γιούχαν Σβένσεν υπήρξε ο στενότερος φίλος και συνάδελφος του Γκρίγκ, προσδίδοντας στην νορβηγική μουσική μια πιο κοσμοπολίτικη ορχιστρική διάσταση. Το Καρναβάλι των Νορβηγών Καλλιτεχνών, έργο 14, είναι μια σπινθυροβόλο σύνθεση που γιορτάζει το πνεύμα της καλλιτεχνικής κοινότητας του Όσλο, παντρεύοντας την κλασική φόρμα με τους παραδοσιακούς χορούς της πατρίδας του. Ερμηνεύει η ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Άρη Ρασιλάινεν.

η ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Άρη Ρασιλάινεν ερμηνεύσε το καρναβάλι των Νορβηγών καλλιτεχνών έργο 14 του Γιώχαν Σβέντσεν. Καναδή συνθέτρια, γεννημένη το 1932, η Ρουθ Βότσον Χέντερσον είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος του έργου της στη χοροδιακή μουσική, ένας χώρος που στον Καναδά έχει ιδιαίτερα ισχυρή παράδοση. Ακούμε τα δύο ερωτικά τραγούδια που ερμηνεύουν οι Elmer Eiseler Singers με την Claire Preston στο πιάνο υπό τη διεύθυνση της Lydia Adams.

Ακούσαμε τα δύο ερωτικά τραγούδια της Ruth Watson Henderson που ερμήνευσαν οι Elmer Eisler Singers με την Claire Preston στο πιάνο υπό τη διεύθυνση της Lydia Adams. Κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα αν το κοντσέρτο για τσέμπαλο αριθμός 5 σε φα ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 1056 του Johann Sebastian Bach, γράφτηκε εξ αρχής για τσέμπαλο ή αν είναι μεταγραφή ενός χαμένου κοντσέρτου για άλλο όργανο, ίσως βιολί ή όμποε. Το κοντσέρτο αυτό είναι ιδιαίτερα αγαπητό για το αργό του μέρος, ένα από τα πιο ήρεμα και στοχαστικά κομμάτια που έγραψε. Ερμηνεύει ο τσεμπαλίστας Λέμπιτ Όρξε μαζί με την ορχήστρα δωματίου της Εσθονικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Πάουλ Μάγκη.

0: η ορχήστρα δωματίου της Εσθονικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Πάολ Μάγκη και ο τσεμπαλίστας Λέμπιτ Όρξε ερμήνευσαν το κοντσέρτο για τσέμπαλο αριθμός 5 σε φαελάσσονα, αριθμός καταλόγου 1056 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Δόβολος.

0: Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Στην σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για μια πρόσφατη έκδοση που είδε το φως της δημοσιότητας με γενικό τίτλο και κρυμμένος ήχος, μια έκδοση που μας ξάφνιασε ευχάριστα, μιας και εκεί απανθίζονται κομμάτια τα οποία δεν πέρασαν στο ρεπερτόριο, στο σύγχρονο ρεπερτόριο κατά το μάλλον ή το ήτον, και η αρχή έγινε με το Action ST. Όσοι ασχολούνται με τα της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής λίγο πολύ ίσως έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Όμως σήμερα έχουμε μαζί μας εδώ στο φιλόξενο στούντιο του Τρίτου Προγράμματος τον ερμηνευτή αλλά και τον επιμιλητή όλης αυτής της εκδόσεως, που είναι ο πλέον αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιππείρου Ιωαννίνων, να το πω καλύτερα, ο κύριος Νίκος Ανδρίκος. Κύριε Ανδρίκο, καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε έτσι να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις, κάποιες ιδέες σχετικά με αυτή τη νέα έκδοση και γενικότερα με αυτό το project το οποίο καλώς ο χώρος των πραγμάτων θα τρέξει για τα επόμενα χρόνια.

0: Έχουμε να μιλήσουμε αρκετά χρόνια ραδιοφωνικά, εκτός από κάποια μαθήματα τα οποία δεν τα πήρα, πρέπει να πω. Ήμουν κακός μαθητής στο ΤΕΙ της Άρτας, στο πλέον Πανεπιστήμιο της Άρτας, τον Ταμπουρά. Αλλά σίγουρα από τον κύριο Ανδρίκο αποκομίζουμε όλη αυτή την άβρα της αγάπης για την ανατολική μουσική, αλλά κυρίως την μέθοδο που πρέπει κάποιος να ακολουθήσει για να καταφέρει να έχει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Νομίζω ότι και αυτή η δουλειά, κύριε Ανδρίκο, έγινε με μέθοδο, έγινε με συνέπεια και έγινε και με πολύ μεράκι.
1: Αυτό πιστεύω και αυτό εύχομαι και αυτή πιστεύω να είναι και η αίσθηση όλων όσοι θα έρθουν σε επαφή με το έργο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια γενικότερη ερευνητική πρόταση που το πρώτο της μέρος φυσικά είχε να κάνει με τα Action ST. Ο λόγος δεν είναι τυχαίος, το Action ST είναι ένα μέλος πολύ σημαντικό για τη λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Η θέση του στην λειτουργία είναι πολύ κεντρική μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Και όσον αφορά το μελοποιητικό κομμάτι, στον 19ο αιώνα έχουμε τη μελοποίησή του σε πάρα πολλούς ήχους, ήδη από συνθέτες μελοποιούς που δραστηριοποιείται στον χώρο του Πατριαρχείου της ευρύτερης Κωνσταντινούπολης, αλλά και άλλων αστικών κέντρων της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του Βασιλείου της Ελλάδας. Έτσι έχουμε συνθέτες, για παράδειγμα, από το Πατριαρχείο, όπως ο Γρηγόριος ο Πρωτοψάλτης, αργότερα ο Γιώργιος Ρεθεστινός, αλλά και ψάλτες οι οποίοι σχετίζονται με αυτό το περιβάλλον, όπως ο Χουρμούζης, ο Χαρτοφύλακας, αλλά και άλλοι ψάλτες περιφέρειας, μελοποιοί, δάσκαλοι, όπως ο Γιώργιος ο Κεσανίας, ο Φιλανθίδης, ο Κιλτζανίδης, λίγο αργότερα ο Κουτσαρδάκης, φτάνουμε μέχρι τον Ψάχο. Η ειδική μνήμα θα πρέπει να γίνει στη λεγόμενη εντός εισαγωγικών σχολή της Μύρνης, όπου εκεί έχουμε τις δύο εμβληματικές προσωπικότητες του Νικολάου Μύρνης και του μαθητή του και επιγόνου του στην πρωτοψαλτία της Μύρνης, τον Μισαήλ Μισαηλίδη, οι οποίοι όλοι αυτοί συνθέτουν Action ST με έναν τρόπο, εννοείται, νεωτερικό για τα δεδομένα της εποχής, εκμεταλλευόμενη τη δυναμική της νέας σημειογραφίας, του νέου σημειογραφικού συστήματος, και ερχόμενη έτσι σε μια συνομιλία, σε ένα διάλογο με το χώρο της λόγιας κοσμικής μουσικής της εποχής, αυτή που συνήθως ονομάζουμε κλασική λόγια οθωμανική μουσική. Έτσι το εκκλησιαστικό μέλος εμπλουτίζεται με πολλά στοιχεία από αυτό το χώρο, από το χώρο του Οθωμανικού Μακάμ, δημιουργώντας κάποιες συνθήκες υβριδικές, αλλά με πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Συνθέσεις από πολλούς μελοποιούς, πάρα πολλούς ήχους, σε νέα τροπικά μορφώματα, υπεραπροσθεμένα θα το πω, σε νέους μεικτούς ήχους, οι οποίοι φυσικά και αντλούν την αναφορά τους από τα αντίστοιχα τροπικά φαινόμενα της κοσμικής μουσικής. Το ενδιαφέρον σε όλη αυτή την περίπτωση, και ειδικά για το ψαλτικό και μουσικολογικό κοινό, είναι να μην σταματήσουμε, να μην εξαντλήσουμε την όλη προσέγγιση αυτού του υλικού το αρχικό συμπέρασμα, το ότι πρόκειται για μια προσπάθεια των ψαλτών της εποχής, των μελοποιών να συνθέσουν και βάση του Οθωμανικού Μακάμ και τέλος. Το ενδιαφέρον είναι το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται το Οθωμανικό Μακάμ, το πώς το προσλαμβάνουν και πώς με κάποιον εναλλακτικό τρόπο και σε σχέση με τα δικά τους δεδομένα το προσαρμόζουν στις συνθητικές, λειτουργικές ανάγκες εποχής, αλλά και στο αισθητήριο το δικό τους, το προσωπικό, αλλά και της κοινότητας της εκκλησιαστικής, καθώς πρόκειται για ένα λειτουργικό μέλος. Άρα όταν έχουμε να κάνουμε για παράδειγμα με ένα άξιο νεστή το οποίο παραπέμπει στο φαινόμενο Χιτζασκιάρ, δεν σημαίνει ότι ακολουθεί κατά γράμμα τον τρόπο που το Χιτζασκιάρ εκφαίνεται μέσω του συνθετικού έργου στον χώρο της Οθωμανικής μουσικής αυτή την εποχή, αλλά περισσότερο έχει να κάνει με το πώς ο ίδιος ο συνθέτης αντιλαμβάνεται, παίρνει στοιχεία, παίρνει ιδέες και φτιάχνει μια καινούργια συνθήκη η οποία θα είναι κατά τον ίδιο κατάλληλη και ενδιαφέρουσα για το εκκλησιαστικό ρεπερτόριο και για τη χρήση του στο χώρο της λατρείας.

Όντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς το μακάμ τροφοδοτεί την εκκλησιαστική μουσική, πώς αφομοιώνεται και όσο έφτασε στα αυτιά μας ρίση του πρίγκου είναι ότι μόνο και μόνο ο τίτλος δημιουργούσε και θα το έλεγα έτσι και ας μην παρεξηγηθεί κοντολογής μια ωραία ταμπέλα διαδραστική ούτως ώστε

0: να πούμε ότι ψάλλουμε, ας πούμε, τα Σαμπάχ ψάλλουμε, τα Χουζάμ ψάλλουμε, τα Μαχούρ. Και αυτό βέβαια πέρασε και στην ψαλτική χρήση.
1: Ακριβώς. Τον 20ο αιώνα νομίζω ότι αποτελεί κοινό τόπο αυτό σε σχέση ειδικά με τα λειτουργικά και τα άξονιστή. Η μεγαλύτερη μελοποιή του 20ου αιώνα σε σχέση με τα λειτουργικά, για παράδειγμα ο Χατζη Αθανασίου, ο Παλάσης, ο Πρίγκος. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι είναι και περισσότερο δημοφιλής, αλλά και έτεροι συνθέτες, για παράδειγμα από τη Θεσσαλονίκη, ακολούθησαν ακριβώς αυτή την ίδια λογική, έτσι, που συνδιαλέγεται η οκταεχία με το μακάμ, διευρύνονται τα όρια της οκταεχίας. Αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί πολλές φορές, ας πούμε, θεωρούμε ότι έχουμε να κάνουμε με συνθέσεις οι οποίες είναι έξω από τα παραδεδεμένα πλαίσια, ας πούμε, της εκκλησιαστικής μουσικής, είναι νεωτερικές, είναι καινοφανείς κτλ. Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλές φορές είναι καινοφανείς και για τον χώρο του μακάμ. Δηλαδή, δοκιμάζουν πράγματα τα οποία δεν τα συναντάμε στον χώρο του θεμαϊκού μακάμ αυτής της εποχής. Δηλαδή, συναντάμε μορφώματα τροπικά, τα οποία θα έλεγε κανείς ότι είναι κάποιες προτάσεις εκ μέρους των μελοποιών σε σχέση με το πώς θα μπορούσε να αποκτήσει υπόσταση το σύστημα του Οθωμανικού Μακάμ στον χώρο της εκκλησιαστικής μουσικής, ή όπως είπα προηγουμένως, να έχουμε κάποιες εκδοχές του Μακάμ, αλλά με έναν τρόπο πάλι που έχει να κάνει με την αντίληψη των ιδίων και το τι κρατάνε από εκεί ως ιδέα για να το προσαρμόσουν στο εκκλησιαστικό ρεπερτόριο. Για παράδειγμα, είναι γνωστό στον 20ο αιώνα ένα από τα πιο δημοφιλή και πιο όμορφα όντως έργα του Τρισάγιο και το άξονιστή του Θρασίβουλου Στανίζα, του Άρχοντα Πρώτου Ψάλτη, σε Φεραχνάκ. Έτσι. Είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο απαιτητικό τροπικό φαινόμενο. Ιστορικά έχει την αναφορά του σε μία δοξολογία του Κιλτζανίδη, όπου το αργή δοξολογία από το μουσικό απάνθισμα του Κιλτζανίδη, όπου το Άγιος ο Θεός στο τέλος είναι σχεδόν ίδιο με το Άγιος ο Θεός του Στανίτσα. Το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση είναι ότι ο Κιλτζανίδης ερμηνεύει και αντιλαμβάνεται το Φεραχνάκ ευρύτερα από τον τρόπο με τον οποίο πεζόταν και τέλος πάντων μπορούσε τέλος πάντων να προσεγγιστεί μέσω του ρεπερτορίου της εποχής του. Για παράδειγμα, κάνει κάποιες ατελείς καταλήξεις στο «και», όπως και ο Στανίτσας, στο «βου», στο πλαίσιο σκληρού διατόνου, μαλακό χρώμα στην Πέμπτη, πράγματα τα οποία δεν τα συναντάμε στην εποχή. Τι θέλω να πούμε αυτό, δεν θέλω να επιμείνω πολύ στα τεχνικά σημεία για το ευρύτερο κοινό, αλλά θέλω να πω ότι όχι μονάχα χρησιμοποιούν το μακάμ, αλλά διευρύνουν και τις ιδέες τους σε σχέση με όλο αυτό. Και έχει τεράστιο ενδιαφέρον και όχι μονάχα μουσικολογικό, αλλά και ιστορικό και κοινωνιολογικό και αισθητικό, και αφορά στο πώς η ελληνοορθόδοξη, η ρωμαϊκή κοινότητα αυτή την εποχή δρά μέσα στον Οθωμανικό χώρο. Στο τέλος, δηλαδή ειδικά στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, η δράση των Ρωμιών σε όλα τα επίπεδα του κοινωνικού αλλά και του πολιτικού και του καλλιτεχνικού βίου στον Οθωμανικό χώρο είναι πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πλούσια, και νομίζω ότι χρήζει, όσον αφορά στην εκκλησιαστική μουσική, περαιτέρω διερεύνησης και ακαδημαϊκής αλλά και ερευνητικής, δηλαδή, αλλά και όσον αφορά στην εκτέλεση, δηλαδή, καλλιτεχνικής.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό, μόνιμο εφαλτήριό μας στην εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα συνομιλούμε με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Νίκο Ανδρίκο, με αφορμή πρόσφατη έκδοση που είδε το φως της δημοσιότητας με γενικό τίτλο «Κεκριμένος ήχος, άξιον εστίν μελοποιών του 19ου αιώνα». Στην επιμέλεια του ήχου ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ντόβολος.

0: Είπατε ότι δεν θέλουμε πολλά να πούμε συγκεκριμένα μουσικά, γιατί το κοινό είναι ευρύ, αλλά εδώ στο τρίτο πρόγραμμα είναι και αρκετά καλλιεργημένο, πρέπει να πω.
1: Έτσι,
0: και
1: ακριβώς.
0: Κάτι υπόθηκε στην αρχή που δεν θέλω να το αφήσω να πέσει κάτω, όσον αφορά το ευρύτερο ύφος της σμυρνιακής παράδοσης, μιας και από όσο γνωρίζω, το CD ηχογραφήθηκε, ο δίσκος Ακτίνας αυτός ηχογραφήθηκε και στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, στην Μυτιλήνη και στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Πόσο επηρέασε γενικότερα η σχολή της Σμύρνης αυτή καθ' αυτή στην προσέγγιση των Μακάμ, και αν ήταν πρωτοπόρα ή αν τέλος πάντων συμπορεύονταν με το αντίστοιχο κλίμα της Κωνσταντινούπολης?
1: Κοιτάξτε, η σχολή της Σμύρνης φυσικά και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πρωτοπόρα σε σχέση με το πόσο τελικά έμεινε ευθυγραμμισμένη με όλη αυτή την τάση και αποτέλεσε πλέον σχολή, ρεύμα ολόκληρο, μέσα στο οποίο κανείς όμως μπορεί σε ένα δεύτερο επίπεδο να αναγνωρίσει και επιμέρους τάσεις. Η όλη αυτή διάθεση δεν αφορά μόνο τη Σμύρνη, ξεκινάει και από το έργο ακόμα και των μεταρρυθμιστών, δηλαδή οι πρωτογενείς συνθέσεις του Γρηγορίου ή για παράδειγμα του Χουρμουζίου βρίσκουν από πληροφορίες οι οποίες έχουν να κάνουν με το Οθωμανικό Μακάμ, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ειδικά ο Γρηγόρης ήταν και εγκρατής γνώστης της λεγόμενης εξωτερικής μουσικής συλλόγειας, κοσμικής οθωμανικής μουσικής, μαθητής του μεγαλύτερου Οθωμανού συνθέτη, του Ισμαήλ Ντεντεφέντη, όπως είναι γνωστό. Και βλέπουμε στο έργο τους ακόμα και αυτόνομα τροπικά μορφώματα να αναπτύσσονται, γνωστοί πολύ δημοφιλείς δοξολογίες του Ζνάκ, η Ατζέμα του Γρηγορίου, η Ατζέμα Σιράν του Χουρμουζίου σε βαρύ αρμονικό ή εναρμόνιο. Άρα ήταν ένας κοινός τόπος και μια ανησυχία γενικότερη και στην Κωνσταντινούπολη και στο Πατριαρχείο και στην Κωνσταντινούπολη και στον ευρύτερο χώρο. Γι' αυτό υπήρξαν και τάσεις περισσότερο συντηρητικές που προσπάθησαν να αναχαιτήσουν όλο αυτό το ρεύμα. Αλλά όχι μόνο δεν συνέβη κάτι τέτοιο, βλέπουμε ότι η διάδοση αυτών των απόψεων ήταν τεράστια, όχι μονάχα σε αυτή την εποχή, αλλά και στον ελλαδικό χώρο μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Οι δε συνθέτες, οι οποίοι συνέχισαν, οι όποιοι συνθέτες, γιατί σίγουρα μετά τη δεκαετία του 20 η συνθητική, πρωτογενή συνθητική δημιουργία δεν άνθησε και τόσο πολύ όσο τη συναντάμε στον 19ο αιώνα. Ακόμα και αυτοί όμως συνέχισαν κατά το μάλλον ή τον στην ίδια γραμμή, συνομιλώντας, βρισκόμενοι δηλαδή σε μια δυναμική σχέση με τον χώρο της κοσμικής μουσικής, που σήμερα μπορεί να ξενίζει αυτό και κάποιος να το σοκάρει, κάποιος να το σκανδαλίζει, αλλά μιλάμε για την μουσική που ακόμα και στη λόγια της εκδοχή, είτε δηλαδή έχει να κάνει με τη μουσική των ανακτόρων είτε άλλων θρησκευτικών οντοτήτων και ομάδων, αλλά έχει επίσης και την λαϊκή της εκδοχή στην Κωνσταντινούπολη αλλά και σε άλλα μέρη του Οθωμανικού χώρου, ήταν η λεγόμενη δημοφιλής μουσική της εποχής. Δεν ήταν κάτι ξένο για όλους αυτούς.

Οι ψάλτες στην χειρότερη περίπτωση ήταν βιωματικοί γνώστες αυτής της μουσικής και στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν και οι ίδιοι εκφραστές. Έπαιζαν όργανα, τραγουδούσαν, ήταν η μουσική της εποχής τους, δεν ήταν κάτι ξένο. Σήμερα μας ακούγεται λίγο εξωτικό, λίγο μακριά από εμάς. Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο μακριά όσο πιστεύουμε, αλλά ακούγοντας τον όργο, για παράδειγμα, οθωμανική μουσική, το μυαλό κάποιου μπορεί να πάει σε κάτι που είναι πολύ μακριά από τα σημερινά ελλαδικά δεδομένα, αλλά για την εποχή του 19ου αιώνα και βασικά μέχρι και την ανταλλαγή των πληθυσμών όσον αφορά τον 19ου αιώνα, αλλά και μετά όσον αφορά στους ψάλτες που έμειναν στην Κωνσταντινούπολη και έδρασαν ειδικά μέχρι το 60-70, έτσι. Αυτός ο χώρος, αυτό το πεδίο ήταν πάρα πολύ οικείο για τους ίδιους. Πολλοί από αυτούς, για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι ο Θρασίβουλος Στανίτσας τραγουδούσε τέτοιο ρεπερτόριο και πολύ στενές σχέσεις με τον μεγαλύτερο συνθέτη τουρκικής έντεχνης μουσικής, τον Σαντιντίν Καϊνάκ, ο δάσκαλός μου, ο Λεωνίδας Βαστέρης, ο τελευταίος άρχοντα πρωτοψάλτης του Πατριαρχείου, είχε στενές σχέσεις με τον Ζέκη Μουρέν, με τον Κιάνι Καρατζά. Ήταν η μουσική της εποχής τους, η μουσική του χώρου, η μουσική της πόλης, η μουσική της Κωνσταντινούπολης, με λόγιες και λαϊκές εκδοχές, κοσμικές και θρησκευτικές, και ένα μεγάλο κομμάτι όλο αυτό το πράγμα τους είναι η δική μας ορθόδοξη, ρωμαϊκή, τέλος πάντων, θρησκευτική μουσική, έτσι, η θρησκευτική μουσική των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης.

0: Συνδιαλέγονται λοιπόν το εξωτερικό με το εκκλησιαστικό μέλος και άλλωστε το υποκείμενο είναι πάντα το ίδιο, ο άνθρωπος, είτε είναι ψάλτης, είτε είναι ακόμα και εκκλησίασμα. Από τη μία ακούει τους ύμνους, από την άλλη ακούει τα τραγούδια ή όλες αυτές τις πιο μεγάλες φόρμες που γνωρίζουμε. Όμως ο Νίκος Ανδρέκος, φίλοι ακροατές, είναι καθηγητής πλέον στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και διδάσκει εκτός από ταμπουρά και βυζαντινή μουσική. Θέλω να δούμε λίγο και στο σήμερα πώς όλη αυτή η παρακαταθήκη φτάνει, ποια είναι η εποχή μας, ποιο είναι το πλαίσιο, το οποίο πολλές φορές προσπαθούμε να το ορίσουμε, δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε πάντα με επιτυχία. Τι από όλη αυτή την πληροφορία που έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας περνάει στην νέα γενιά, γίνεται και υλικό προς χρήση, όχι μόνο μουσιακό που θα μείνει σε ένα βιβλίο ή σε ένα δίσκο που θα τον ακούμε, ας πούμε, ευκαίρως ακαίρως.
1: Ακριβώς. Καταρχάς θέλω να τονίσω το εξής, ότι το ρεπερτόριο του 19ου αιώνα, όχι μόνο σε σχέση με τα αξιονιστή, αλλά και γενικότερα, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να έμεινε στην αφάνεια, να έμεινε σε δεύτερο πλάνο, θα έλεγε κανείς. Αυτό έχει να κάνει σε πολλές περιπτώσεις και με το πώς διαχύθηκε η πληροφορία μέσω των media, δηλαδή μέσω του, κυρίως του έντυπου βιβλίου. Όταν κάποια βιβλία δεν επανεκδόθησαν ή δεν πέρασε το ρεπερτόριο σε νέες συλλογές, κάποια από αυτά τα κομμάτια κάπως ξεχάστηκαν. Ωστόσο, από την έρευνα την προσωπική που έκανα για πάνω από 10 χρόνια με μικρασιάτες πρόσφυγες και ήταν μέρος της διδακτορικής μου διατριβής σε σχέση με τη Σμύρνη, αποτυπώθηκε με έμφαση πάρα πολλές φορές σε συνεντεύξεις ότι εμείς ψάλαμε τα γνωστά, τα κλασικά. Άρα πια, όταν τους ρωτούσα, και μου λέγαν Νικόλαος Μύρινης. Α, και κανένα Φαρλέκα σαν μια νέα εκδοχή όλο αυτό το πράγματος. Άρα όλο αυτό το νεωτερικό ρεπερτόριο αυτής της εποχής αποτελούσε μια μεγάλη δεξαμενή υλικού για όλη αυτή την ψαλτική κοινότητα, αλλά που μέρος αυτού του υλικού δεν γνώρισε μεγαλύτερη απήχηση λόγω του ότι δεν πέρασε στις επανεκδόσεις. Έτσι. Κάποια κομμάτια τα οποία πέρασαν έγιναν μετά γνωστά, παρέμειναν, ας πούμε, ξέρω εγώ, το αξιονιστή του Νεκταρίου Βλάχου, του Τριαντάφυλλου Γεωργιάδη, που έγινε γνωστό από τους Θεσσαλονικείς περισσότερο, του Παπα-Νικολάου του αξιονιστή, του Μαχούρ, από την εκτέλεση του Χατζημάρκου, για παράδειγμα. Αλλά αντίστοιχα, εξίσου ενδιαφέροντα, εξίσου ωραία, τουλάχιστον εξίσου ωραία, δεν απέκτησαν τέτοια δημοφιλία, τελείως για συγκυριακούς λόγους που έχουν να κάνουν με τη διάχυση, την υπερτοπική διάχυση του υλικού και δεν έχουν να κάνουν με αξιολογικά κριτήρια. Τώρα, όλη αυτή η μουσική έρχεται σε εμάς κατά αυτόν τον διαμεσολαβημένο τρόπο, αλλά από την άλλη αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία κατά κάποιο τρόπο να αποκτήσουμε ξανά μια επαφή με αυτόν τον πολύ ενδιαφέροντα αιώνα, τον 19ο αιώνα. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα αυτή την εποχή, όχι μόνο φυσικά σε σχέση με την μελοποίηση των αξιονιστή, αλλά και πολλών άλλων μελών. Γιατί, για παράδειγμα, νιώθει κανείς πως κάπως το ρεπερτόριο διακρίνεται σε δύο περιόδους. Υπάρχει ένα εντός εισαγωγικών κλασικό ρεπερτόριο που αφορά 2-3 γενιές ψαλτών, πρωτοψαλτών, λαμπαδαρίων του Πατριαρχείου στα μέσα 18ου αιώνος, αρχές 19ου, που είναι και η ύλη σχεδόν των οδείων. Είναι ένα εν χρήση υλικό. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα σε σχέση με το 19ο αιώνα, σαν να υπάρχει ένα κενό μεγάλο, και από εκεί και πέρα έχουμε τα δημοφιλή κομμάτια του 20ου αιώνα, τα οποία τα γνωρίζουμε κυρίως μέσα από ηχογραφίες των μεγάλων πρωτοψαλτών του 20ου αιώνα. Άρα υπάρχει ένα πεδίο το οποίο χρήζει διερεύνηση σε πολλά επίπεδα, επιστημονικής αλλά κυρίως καλλιτεχνικής αποτύπωσης. Αυτός ήταν και ο λόγος όπου αποφασίσαμε με την απαρχή να ξεκινήσουμε αυτό το project, το οποίο επιμελούμε επιστημονικώς. Είμαι επιστημονικά υπεύθυνος και ο στόχος είναι για τα επόμενα χρόνια να ηχογραφηθεί ένα σημαντικό μέρος αυτού του ρεπερτορίου, εξού και τίτλος και κρυμμένο μέλος, γιατί μιλάμε για ένα ρεπερτόριο το οποίο εν πολλής είναι και κρυμμένο. Το πρώτο project είναι ένας διπλός δίσκος, θέλω να το διευκρινίσουμε αυτό. Αποτελείται από 30 μέλη, τα περισσότερα από αυτά είναι τελείως άγνωστα. Κάποια είναι γνωστά, μπήκαν μόνο και μόνο 4-5 το πολύ, μόνο και μόνο για να έχουμε πλήρη εικόνα του υλικού σε σχέση με τον 19ο αιώνα. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλο αυτό το υλικό μας δίνει την ευκαιρία να το φέρουμε εκ νέου σε μια συνομιλία και με τον χώρο της εντός εισαγωγικών λεγόμενης παραδοσιακής μουσικής, είτε στο χώρο της επιτέλεσης είτε στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς ήδη βλέπουμε τεράστιο ενδιαφέρον από ανθρώπους που ασχολούνται με τον χώρο της παραδοσιακής και της ευρύτερης ανατολικής μουσικής στο να μελετάει, να μελετάει τέτοιο ρεπερτόριο, ήδη το ενδιαφέρον ανθρώπων να προμηθευτούν το project αυτό, να το ακούσουν με μεγάλη προσοχή, είναι τεράστιο, και ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες ψάλτες, γιατί ακριβώς σε αυτό το σημείο βρίσκεται ο χώρος που συναντιούνται πολύ δυναμικά αυτοί οι δύο χώροι, έτσι, αυτοί οι δύο πόλοι. Και είναι και ένα μήνυμα για την εποχή μας που νομίζω ότι στο χώρο της εκκλησιαστικής μουσικής, για πολλούς και διάφορους λόγους, κοινωνικούς, ιδεολογικούς, στο κομμάτι της πρωτογενούς δημιουργίας, είτε αυτή είναι συνθετική είτε είναι δισκογραφική, δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Υπάρχει ένα, ίσως θα έλεγα και λίγο φοβικό σύνδρομο, το να εκτεθεί κάποιος, γιατί όλα, οτιδήποτε κανείς προτείνει, περνάει από μια άτυπη λογοκρισία σε σχέση με την αυθεντικότητα της παράδοσης, η οποία πολλές φορές ταυτίζεται πλημελώς με την παλαιότητα και την αυθεντικότητα. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκπονούνται τέτοια project που να αφορούν όχι μονάχα φυσικά αυτή την εποχή και όχι μονάχα εκτέλεση έργων, αλλά και έκδοση έργων άγνωστων που αποθησαυρίζονται, για παράδειγμα, σε παλιά χειρόγραφα και δεν είχαμε μέχρι τώρα πρόσβαση. Ενδεχομένως μεταγραφές έργων τα οποία δεν εξηγήθηκαν από τους τρεις δασκάλους, εξηγήσεις τριών δασκάλων οι οποίες δεν έχουν ακόμα εκδοθεί. Και γενικότερα να μπούμε σε μια διαδικασία παραγωγής, ώστε όλο αυτό το πράγμα να κοινοτοποιήσει την κοινότητα, να ανανεώσει λίγο το ρεπερτόριο, τις διαθέσεις της, να μπει σε μια διαδικασία να ακούσει και άλλα πράγματα, να προσεγγίσει ένα πιο απαιτητικό ρεπερτόριο που λίγο αναγκαστικά θα την βγάλει από το comfort zone, το ότι ψάλλω μια Κυριακή, ένα από τα γνωστά actions τύπου. Okay, είναι εξαιρετικό, αλλά είναι γνωστό, είναι σίγουρο ότι θα αρέσει τον κόσμο, κανείς δεν θα παραπονεθεί, ούτε το ιερατείο, ούτε οι φίλοι βοηθοί ψάλτες, αλλά νομίζω ότι αδικούμε λίγο τον εαυτό μας σε σχέση με αυτό και αδικούμε και αυτή τη μουσική, η οποία έχει εξαιρετικούς θησαυρούς.

Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μια άνω τελεία στην όντως ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Νίκο Ανδρίκο, καθηγητή και αναπληρωτή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ώστε να συνεχίσουμε και αύριο να συζητούμε με αφορμή πρόσφατη έκδοση που είδε το φως της δημοσιότητας με γενικό τίτλο «Ήχος και κρυμμένος» από τις εκδόσεις «Απαρχή», την περιραίουσα ψαλτική ατμόσφαιρα στα μέσα του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Από τον Νίκο Σαββουργινάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.

0: Κλασικά τρίτο. Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο ert.gr.
1: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο μήνας έχει 25 και φτάσαμε ήδη εσείως στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του μηνός Ιουλίου. Μια μέρα σαν τη σημερινή γεννήθηκαν ο Αλφρέντο Καζέλα και ο Αγκοστίνο Στεφάνι. Σαν σήμερα επίσης, 25 Ιουλίου, έφυγε από τη ζωή η Μαρία Ζημανόφσκα. Μια μέρα σαν τη σημερινή ακούστηκαν για πρώτη φορά η 40η Συμφωνία του Μότσαρτ και η Άνεν Πόλκα του Γιώχαν Στράους. Όμως έχουμε και τον Γερμανό Ρίχαρντ Στράους, Γκλουκ, Χάιντν, τον Ουκρανό Μίκολα Λισένκο, Ραχμάνινοφ, Ντομένικο Σαρό, Σούμπερτ, αλλά και τα ελληνικά τραγούδια του Σωστακόβιτς. Κατά τα άλλα, τα δύο τελευταία μας μουσικά θέματα, It's a good day, μια καλή ημέρα, και ο Ημιτός από τους 15 Εσπερινούς.

Σε λίγο θα ακούσουμε μουσική ενός Βενετσιάνου συνθέτη του μπαρόκ. Και μην πάει το μυαλό σας στον Βιβάλντι, γιατί υπάρχουν πολλοί ακόμη. Όπως για παράδειγμα ο Αγκοστίνο Στεφάνι, γεννημένος κοντά στη Βενετία στις 25 Ιουλίου του 1654. Συνθέτης, τραγουδιστής, ιερέας και διπλωμάτης, γνωστός για τις καντάτες του για δύο φωνές. Σπούδασε μουσική στη Βενετία, τη Ρώμη και το Μόναχο, όπου υπηρέτησε στον εκλέκτορα της Βαυαρίας. Ο Αγκοστίνο Στεφάνι χειροτονήθηκε το 1680, 26 ετών, και αργότερα έγινε παπικός επίσκοπος. Και ενώ συνέχιζε να ασχολείται με τη μουσική, έγινε σημαντικός διπλωμάτης με έδρα τον Ντίσελντορφ, συμμετέχοντας σε αρκετές αποστολές και ενεργώντας για μικρό χρονικό διάστημα ως πρέσβης στις Βρυξέλλες. Ο Στεφάνι επέστρεψε στο Ανόβερο το 1709, 55 ετών, και ήταν αυτός που έπεισε τον Χέντελ να εγκατασταθεί στο Ανόβερο και ως εχθρού του εμέσως στο Λονδίνο, όταν ο νέος Γερμανός εκλέκτορας έγινε ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος της Αγγλίας. Ο Αγκοστίνο Στεφάνι έγραψε περίπου 20 όπερες. Κι ήταν ωστόσο τα πολυάριθμα ντουέτα μουσικής δωματίου σε μορφή καντάτας που τον έκαναν πολύ δημοφιλή. Και πάνω από 100 από αυτά είναι γνωστά. Σήμερα όμως εμείς θα ακούσουμε το εισαγωγικό μέρος από το Stabat Mater του Αγκοστίνο Στεφάνι, έργο του 1724, από την ορχήστρα Netherlands Baroque.

Ένα από τα παλαιότερα και λειτουργικά ως σήμερα θέατρα όπερας της Ευρώπης είναι το Θεάτρο Σαν Κάρλο στη Νάπολη και εγκαινιάστηκε το 1737. Με ποια όπερα? Με την όπερα του Ντομένικο Σάρο, Ναπολιτάνος κι αυτός, το 1737. Ακίλεη Σκύρο. Ο Αχιλλέας της Σκύρο έχει τρεις πράξεις και είναι γραμμένη σε λιμπρέτο του Πιέτρο Μεταστάζιο. Ακούμε την εισαγωγή της από την Ορκέστρα Ιντερνατσιονάλη d'Italia που διευθύνει ο Φεντερίκο Σαρντέλη.

Ευλογημένος είναι ο άνθρωπος, Σέρι Ιστ Ντερμάν, λέει η καντάτα με αριθμό καταλόγου του Μπαχ 57, που έγραψε ο μεγάλος κάντορας στη Λειψία και παρουσίασε την επομένη των Χριστουγέννων του 1725. Εκκλησιαστική καντάτα για τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, που τιμούσαν τη μνήμη του Αγίου Στεφάνου. Από τα 8 της μέρη ακούμε το τελευταίο, Μπαχ Collegium Japan.

Λε Τσινέζι. Οι Κινέζες. Μονόπρακτη όπερα με ιταλικό λιμπρέτο του Μεταστάζιο που έγραψε ο Γκλουκ. Το ποιητικό αυτό κείμενο προοριζόταν για τον Αντώνιο Καλντάρα και η όπερα χαρακτηρίζεται Azione Teatrale και παρουσιάστηκε στην Αυστριακή Βασιλική Οικογένεια με την ευκαιρία της επίσκεψης της αυτοκράτηρας Μαρίας Φιρεσίας στη Βιέννη στις 24 Σεπτεμβρίου του 1754. Η εισαγωγή της όπερας Λετσινέζη από την Σκόλα Καντόρουμ Βασιλιένσης και τον Ρενέ Γιάκομπς.

Θεωρώ τον Φραντς Γιώζεφ Χάιντν έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες όλων των εποχών. Άλλοι τον είπαν πατέρα της συμφωνίας, και δικαίως, και άλλοι τον είπαν πατέρα του κουαρτέτου εγχόρδων, και αυτό δικαίως. Θα ακούσουμε τώρα ένα μέρος από την συμφωνία του με αριθμό 30, η οποία επωνομάζεται «Αλληλούια». Η 300η συμφωνία του Χάιντν γράφτηκε το 1765 και παρουσιάστηκε πιθανώς για πρώτη φορά την Κυριακή του Πάσχα εκείνης της χρονιάς. Ο Χάιντν την εμπνεύστηκε από τον ομώνυμο ύμνο του Γρηγοριανού μέλους της Μεγάλης Εβδομάδας. 300η συμφωνία του Γιώζεφ Χάιντν, πρώτο μέρος εισαγωγικό, αλέγκρο, από την Αυστρο-Ουγγρική Ορχήστρα Χάιντν υπό τον Άνταμ Φίσερ.

Οι τελευταίες τρεις συμφωνίες που έγραψε ο Μότσαρτ και οι τρεις στη Βιέννη ήταν αυτές που είχαν τους αριθμούς 39, 40 και 41. Στην 40η συμφωνία με Κιόχελ 550, ο Μότσαρτ δείχνει κάπως πιο ευχάριστος, πράγμα που φαίνεται από την αρχή. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για ένα χαρούμενο έργο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Μότσαρτ άφηνε έξω τις προσωπικές του δυσκολίες και ιδιαίτερα τις οικονομικές που τον απασχολούσαν εκείνη την εποχή. Απόδειξη αυτού είναι πως στην τελευταία του συμφωνία, την 41η του Διός, που ολοκληρώθηκε μόλις 3 εβδομάδες αργότερα, δεν υπάρχει ούτε ίχνος σκιάς ή συννεφιασμένης διάθεσης. Είναι ενδιαφέρον σε ποιο βαθμό αρκετοί συνθέτες του ρομαντισμού που ακολούθησαν παρανόησαν τη διάθεση της συμφωνίας, τόσο ώστε ο Σούμαν να μιλήσει για ανάλαφρη ελληνική χάρη στη μουσική. Δυστυχώς ο Μότσαρτ δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να ακούσει το έργο του σε δημόσια εκτέλεση, αν και έζησε ακόμη 3 χρόνια. Αργότερα, οι παρτιτούρες δόθηκαν ως δώρο στον Μπραμς, ο οποίος με τη σειρά του τις χάρισε, μετά το θάνατό του, στη λέσχη των φιλόμουσων της Βιέννης και έτσι διασώθηκαν μέχρι σήμερα. Εισαγωγικό μέρος της 40ης συμφωνίας από την Ακαδημία Παλιάς Μουσικής και τον Κρίστοφερ Χόγκουντ.

Όπερα σε τρεις πράξεις, γραμμένη με ιταλικό λιμπρέτο και έχει τον τίτλο «Μοζέ εν Αιτζίτο», «Ο Μωυσής στην Αίγυπτο». Την έγραψε ο Τζοακίνο Ροσίνι και έκανε πρεμιέρα στις 5 Μαρτίου 1818 στο προσφάτως τότε ανακατασκευασμένο Θεάτρο Σαν Κάρλο στην Νάπολη. Λίγο αργότερα ο Ροσίνι αναθεώρησε και επέκτηνε την όπερα πλέον με γαλλικό λιμπρέτο και τέσσερις πράξεις και τίτλο «Μωυσής και Φαραώ» ή αλλιώς «Η διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας». Από αυτήν την όπερα ο Νικολό Παγκανίνη έκανε μερικές παραλλαγές. Βαριατσιώνει την μπραβούρα σε μία χορδή. Και από αυτές θα ακούσουμε το τρίτο μέρος που επωνομάζεται «Πρεγκέρα» για τσέλο και πιάνο από πατέρα και γιο. Ο τσελίστας είναι ο Πιέρ Φουρνιέ και ο γιος του, ο πιανίστας, Ζωάν Φοντά.

Ήταν Πολωνή πιανίστρια και συνθέτρια που γεννήθηκε στη Βαρσοβία, η Μαρία Σιμανόφσκα, όπου έζησε και δραστηριοποιήθηκε στα τέλη της κλασικής περίοδου. Έζησε μόλις 42 χρόνια. Έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιουλίου του 1831. Άρχισε να σπουδάζει πιάνο σε ηλικία 9 ετών και έκανε τον ντεμπούτο της στη Βαρσοβία όταν ήταν 21 ετών. Αμέσως, αφού επενέθηκε για τη δεξιοτεχνία της, άρχισε να περιοδεύει στην Ευρώπη δίνοντας συναυλίες σε καλλιτεχνικά κέντρα και μεγάλες πόλεις, όπως η Μόσχα, το Κίεβο, η Αγία Πετρούπολη. Όταν έπαιξε, μάλιστα, στη Ρωσική Αυτοκρατορική Αυλή, της απονεμήθηκε και ένας τιμητικός τίτλος. Η Μαρία Σιμανόφσκα συνέθεσε περίπου 100 κομμάτια για πιάνο, πολλά από τα οποία ενσωμάτωναν πολωνικά εθνικά στοιχεία όπως μαζούρκες, και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αγία Πετρούπολη, όπου διεύθυνε ένα σαλόν. Ανέπτυξε έναν ισχυρό ιστό φιλίας με μερικούς από τους πιο αξιόλογους συνθέτες, όπως τους σύγχρονούς της εκείνη την εποχή, τον Μπετόβεν, τον Κερουμπίνη, τον Σοπέν, τον Ροσίνη, τον Χούμελ, αλλά και τον Γκέτε. Και κάτι τελευταίο. Η Μαρία Σιμανόφσκα δεν σχετίζεται με τον Κάρολ Σιμανόφσκι, τον πιο διάσημο Πολωνό συνθέτη του 20ου αιώνα, προφανώς επειδή εκείνη έζησε στα τέλη της κλασικής περίοδου. Ο Ψήφυρος είναι ένα νυχτερινό που έγραψε η Μαρία Σιμανόφσκα, το οποίο θα ακούσουμε από τον Ολλανδοπιανίστα Μπαρτ φον Όρτ.

Θα σας μεταφέρω τώρα γύρω στο 1827, όταν ο Σούμπερτ ήταν γύρω στα 30 του χρόνια. Εκείνη τη χρονιά, ο αυστριακός εκδότης Λάιντεσντορφ εξέδωσε μία μεταγραφή του Σούμπερτ για πιάνο τέσσερα χέρια της εισαγωγής στο δράμα Ροζαμούνδη. Το συγκεκριμένο έργο είναι στην πραγματικότητα μεταγραφή της εισαγωγής από τη μουσική για το έργο «Η μαγική άρπα», «Die Zauberharfe». Η μουσική για το έργο αυτό, του Hoffmann, είχε γραφτεί από τον Σούμπερτ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1820, δηλαδή 7 χρόνια νωρίτερα. Το κατά πόσο το λάθος στην έκδοση αυτή έγινε ηθελημένα ή όχι, δεν είναι σαφές. Πάντως, η εισαγωγή της μαγικής άρπας έχει μείνει μέχρι σήμερα γνωστή παγκοσμίως ως εισαγωγή Ροζαμούνδη και με αυτό το όνομα έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα ωραιότερα δείγματα της ορχιστρικής παραγωγής του συνθέτη, του Σούμπερτ, γραμμένο με εξαιρετική ενορχίστρωση. Την εισαγωγή στη μαγική άρπα ή εισαγωγή Ροζαμούνδη με αριθμό καταλόγου Deutsch 644 θα ακούσουμε από τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Ρικάρντο Μούτι.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του Σμέτανα στο Κέτεμποργκ το 1860 γράφτηκαν οι τέσσερις πόλκες 2 με όπους 12 και 2 με όπους 13 και αποτελούν την έκφραση της νοσταλγίας του. Ο τρόπος με τον οποίο ο Σμέτανα μετέτρεψε την αρχική χορευτική μορφή της πρώτης πόλκας σε ένα λυρικό και ποιητικό σύντομο κομμάτι για πιάνο είναι συγκρίσιμος με τις μεθόδους που εφάρμοσε σταδιακά ο Σοπέν στις δικές του μαζούρκες. Η δεύτερη πόλκα από την άλλη πλευρά, και μιλώ για το όπους 13, δείχνει μεγαλύτερη δεξιοτεχνία και αντιπροσωπεύει τον πιο εντυπωσιακό τύπο κοντσέρτου. Ενθύμιο βοημίας σε μορφή πόλκας του Μπέντριζιχ Σμέτανα με όπους 13. Θα ακούσουμε και τις δύο πόλκες από τον Ούγγρο πιανίστα Αντράς Σιφ.

Με τα σουβενίρ από τη Βοημία τους Μέτανα, περάσαμε λίγο το μέσον της εκπομπής μας την πρώτη ώρα και ακολουθεί μία ακόμη που έχει νομίζω ενδιαφέρουσα μουσική, αφού θα ξεκινήσει με την Άνεν Πόλκα του Johann Strauss, με τραγούδι, μια σπάνια εκτέλεση και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα νομίζω. Ακούτε την εκπομπή «Κλασικά και άλλα» στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μια εκπομπή που επιμελείται, παρουσιάζει και ηχογραφεί ο Νίκος Κανελόπουλος. Όταν αναφερόμαστε ή ακούμε την «Άνεν Πόλκα» του Johann Strauss Γιου, διάβασα πολλές φορές ότι αναρωτιόνται σε ποια Άννα αναφερόταν. Η πόλκα αυτή γράφτηκε από τον Johann Strauss Γιο με την ευκαιρία της γιορτής της Αγίας Άννας στις 25 Ιουλίου 1852. Εμέσως η πόλκα ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της μητέρας του που λεγόταν Άννα, αλλά και στην Αυστριακή Αρχιδούκισσα που είχε το ίδιο όνομα. Η πόλκα αυτή, η Άνεν Πόλκα, είχε ακουστεί νωρίτερα και σε έναν άλλο χώρο, στο Πράτερ, ένα χώρο που λεγόταν Αγριάνθρωπος. Για σκεφτείτε. Να σας θυμίσω, όσοι παρακολουθείτε τις πρωτοχρονιάτικες συναυλίες τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, ότι το 1987 ο Κάραγιαν, στην τελευταία μεγάλη εμφάνιση της καριέρας του, στη μοναδική πρωτοχρονιάτικη συναυλία που διεύθυνε, παρουσίασε την Άνεν Πόλκα, ενώ ο σκηνοθέτης έδειχνε πλάνα από την Ισπανική Σχολή Υπασίας με τα περίφημα άλογα Λιπιτσάνερ. Ακούστε την Άνεν Πόλκα σε μια εκδοχή με τραγούδι από την Κορεάτισσα σοπράνο Σουμιτζό και είναι η ορχήστρα της Βιενέζικης Folksoper.

Πολλοί συνθέτες έγραψαν έργα και κυρίως με τον τίτλο «Αρμίντα, Αρμίντ», βασισμένα επάνω στο έργο «La Gerusalemme Liberata», «Η απελευθερωμένη Ιερουσαλήμ», του Τορκουάτο Τάσο. Έτσι και ο Ντβόρζακ έγραψε την «Αρμίντα», μια όπερα σε τέσσερις πράξεις, που βασίστηκε σε αυτό το έπος. Η όπερα του Ντβόρζακ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο της Πράγας στις 25 Μαρτίου του 1904, κάνοντας μονάχα 7 παραστάσεις. Ο λιμπρετίστας μετέφρασε ολόκληρο το τεράστιο έργο του Τάσο στα τσεχικά, βασίζοντας το λιμπρέτο του στο επεισόδιο που απεικονίζει την ιστορία αγάπης της Αρμίντα, κόρης του βασιλιά της Δαμασκού, και του Ρινάλντο, ενός υπότη που συμμετείχε σε μια σταυροφορία. Παρά το γεγονός ότι διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες και ομορφιά, η Αρμίντα του Ντβόρζακ, σε σύγκριση με άλλες όπερες, ήταν πάντα κάπως απαγορευμένη από τους θεατρικούς παραγωγούς. Από αυτήν την όπερα θα ακούσουμε την εισαγωγή της από τη Φιλαρμονική της Τσεχίας. Διευθύνει ο Γκέρτ Άλμπρεχτ.

Τον αποκαλούν και όχι άδικα πατέρα της ουκρανικής μουσικής, τον Μίκολα Λισένκο, ο οποίος το 1885 έγραψε την «Προσευχή για την Ουκρανία», ένα πατριωτικό ύμνο που γράφτηκε σε μια εποχή που η ουκρανική γλώσσα καταπνίχηκε από την αυτοκρατορική Ρωσία. Όπως βλέπετε, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Το κείμενο της προσευχής το έγραψε ο ποιητής Κονίνσκι. Το έργο αυτό έγινε δημοφιλές ως ύμνος που χρησιμοποιήθηκε επαναλαμβάνεται. Το κείμενο της προσευχής το έγραψε ο ποιητής Κονίνσκι. Το έργο αυτό έγινε δημοφιλές ως ύμνος που χρησιμοποιήθηκε.

αποδοκιμάζοντας τις μοντερνιστικές τάσεις της σύνθεσης, όπως του καταμαρτυρούσαν ο Πορτογάλος συνθέτης Χωσέ Βιάνα Νταμότα. Σταμάτησε να συνθέτει γύρω στο 1910 μετά από τη σύνθεση της συμφωνίας του «Απάτρια», στην πατρίδα, που χρησιμοποιεί πορτογαλικούς λαϊκούς χορούς και τραγούδια. Η μεγάλη και μοναδική συμφωνία του «Προς την πατρίδα» όπως 13 είναι ένα έργο που βασίζεται στην ιστορική δυνότητα των Πορτογάλων θαλασσοπόρων σε όλο τον κόσμο. Βασισμένη στη δραματική ζωή και τη δολοφονία της Ευγενούς του 14ου αιώνα, Ινές ντε Κάστρο, το συμφωνικό ποίημα τύπου Λίστ είναι ένα έργο που ξεχωρίζει για τις εμπνευσμένες αντιθέσεις του. Και δεν ξεχνάμε πως ο Χωσέ Βιάνα Νταμότα ήταν ένας από τους τελευταίους μαθητές του Λίστ και διακεκριμένος πιανίστας της γενιάς του. Η μοναδική του συμφωνία, όπως 13, «Απάτρια», παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Πόρτο στις 21 Μαΐου του 1897. Από τα 4 μέρη της ακούμε το 3ο, «Βιβάτσε», από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ. Διευθύνει ο Μπάρι Γουόρντσγουορθ.

ήταν κι αυτός ένας από τους μουσικούς που έφυγαν πολύ νέοι. Μόλις στα 36 του χρόνια, το 1966 έφυγε από τη ζωή ο Γερμανός τενόρος Fritz Wunderlich. Και πριν από το λυρικό τραγούδι δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας σφαγέας χείρων. Τον ακούμε να ερμηνεύει το «Wien, Wien, Urdua Line» του Rudolf Ziczynski.

Το 1912 ο Ραχμάνινοφ είχε ολοκληρώσει τις ρομάντσες για πιάνο με όπους 34. Αυτές είναι 14 και αφιερώθηκαν σε διάφορους φίλους του. Μάλιστα, η 14η και τελευταία χαρακτηρίζεται βοκαλής, φωνητική εξάσκηση και αφιερώθηκε στην Αντωνίνα Λεσντάνοβα. Ένα από τα λυρικότερα κομμάτια του ρωσικού ρεπερτορίου. Στην αυθεντική της εκδοχή, η βοκαλής, αυτό το ιδιαίτερα μελωδικό έργο, ουσιαστικά είναι ένα τραγούδι χωρίς λόγια, που γράφτηκε το 1912, ερμηνεύεται συνήθως από γυναικεία φωνή και πιάνο. Δημοφιλέστατη σύνθεση του προηγούμενου αιώνα έχει γνωρίσει πλήθος μεταγραφών και διασκευών. Για φωνή, ή φλάουτο και ορχήστρα, σύνολο δωματίου, σύνολο τζαζ, σόλο κιθάρα, ακορντεόν, τρομπέτα και ένα σωρό ακόμη όργανα, ακόμη και για σόλο εκκλησιαστικό όργανο. 14η και τελευταία ρομάντσα για πιάνο όπως 34 του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Είναι η σοπράνο Σίλβια Μακνέρ, η συμφωνική ορχήστρα της Βαλτιμόρης και ο Ντέιβιντ Τσίνμαν.

Ιταλός συνθέτης, πιανίστας και αρχιμουσικός από το Τωρίνο, ο Αλφρέντο Καζέλα, γεννημένος στις 25 Ιουλίου του 1883. Η οικογένεια του Καζέλα περιελάμβανε πολλούς μουσικούς, όπως ο παππούς του που ήταν φίλος του Παγκανίνη. Ο πατέρας του ήταν τσελίστας, όπως και τα αδέρφια του, ο Κάρλο, ο Τσέζαρε και ο Τζοακίνο. Η μητέρα του ήταν πιανίστρια και ήταν αυτή που έδωσε στο παιδί τα πρώτα του μαθήματα μουσικής. Ο Αλφρέντο Καζέλα σπούδασε πιάνο στο Οδείο του Παρισιού. Ο Καζέλα έγραψε το έργο «Παγκανινιάνα» με όπους 65 και πρόκειται για ένα ντιβερτιμέντο για ορχήστρα που βασίζεται προφανώς σε θέματα του Παγκανίνη. Το ανατέθηκε η σύνθεση για να τιμηθεί η εκατονταετηρίδα της Φιλαρμονικής της Βιέννης. Έκανε πρεμιέρα στο Musikverein στις 14 Απριλίου του 1942 υπό τη διεύθυνση του Carl Böhm. Έχει 4 μέρη, ακούμε το τελευταίο, μια ταραντέλα, από την ορχήστρα της Φιλαδέλφια υπό τον Ευγένιο Ορμαντή.

Δμήτρη Σωστακόβιτς, Ρώσος συνθέτης από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα, η ζωή του σημαδεύτηκε από την αντιφατική του σχέση με το σοβιετικό καθεστώς, το οποίο δύο φορές αποκήρυξε τη μουσική του, 1936-1948, ενώ κατά καιρούς απαγόρευε τα έργα του. Ταυτοχρόνως υπήρξε ο δημοφιλέστερος σοβιετικός συνθέτης της γενιάς του και τιμήθηκε με πολυάριθμες διακρίσεις και κρατικά βραβεία, ενωθήτευσε και στο ανώτατο Σοβιέτ. Ο Σωστακόβιτς γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1906. 12 Σεπτεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο. Γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη και ο πατέρας του ήταν πολωνικής καταγωγής, ενώ η μητέρα του απότερης ελληνικής. Παρά την οικογενειακή μουσική παράδοση, η μητέρα του ήταν πιανίστρια, ο Δημήτρη αρχικά δεν ενδιαφερόταν καθόλου για τη μουσική. Η μητέρα του όμως κατάφερε σύντομα να στρέψει το ενδιαφέρον του μύτια, όπως ήταν το χαϊδευτικό του, στο πιάνο. Και το ταλέντο του έγινε εμφανές ήδη από τα πρώτα του μαθήματα σε ηλικία 9 ετών. Από τους 4 ελληνικούς χορούς που έγραψε ο Σωστακόβιτς το 1952-53, θα ακούσουμε τους 3 πρώτους. Εμπρός, Πεντοζάλης και Ζάλογκο, από τον Ρώσο βαρύτονο Μιχαήλ Λιουκόνιν. Στο πιάνο, Γιούρι Σέροφ.

0: Πέρασαν πολλές δεκαετίες από τον καιρό που γράφτηκε αυτό το τραγούδι από την Peggy Lee. Η Peggy Lee ήταν μόλις 27 ετών το 1947 και έγραψε ένα τραγούδι, το ηχογράφησε και το έκανε επιτυχία. Τίτλος του «It's a good day». Θα ακούσουμε εμείς σήμερα το τραγούδι αυτό, όχι από την ίδια την Peggy Lee, αλλά από την Mavis Rivers, η οποία είχε γεννηθεί στα νησιά Σαμόα το 1929. Yes, it's a good day.
1: Yes,

Πολλοί λένε και έχουν δίκιο πως ο Μάνος Ατζηδάκης δεν είναι απλώς ένας συνθέτης, αλλά ένας πρωτοπόρος δημιουργός με μεγάλα μουσικά οράματα που επιχείρησε να ανανεώσει την ελληνική μουσική και να ανοίξει δρόμους πέρα από τα συνήθη πλαίσια. Από την ταινία «Η Λίζα Τόσκασε» είναι η μουσική αυτή του 1964, «Ο Ημιτός». Και είναι μια ενορχήστρωση όπως καταγράφηκε στους 15 Εσπερινούς. Στο πιάνο, ο Μάνος Χατζηδάκης. Κιθάρα, Γεράσιμος Μιλιαρέσης και Δημήτρης Φάμπας. Άρπα, Αλίκη Κρίθαρη και κοντραμπάσο, Ανδρέας Ροδουσάκης. Υπενθυμίζω ότι στην ταινία «Η Λίζα Τόσκασε» πρωταγωνιστούσαν Ξένια Καρογεροπούλου, Κώστας Κακαβάς, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Κώστας Χατζηχρήστος, Λουκιανός Ροζάν και η Νάνα Μούσκουρη τραγουδούσε.

Εκεί ψηλά στον Ημιτό η Λίζα το σκάσε. Έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή που ελπίζω να απολαύσατε. Πολλές πολλές ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού αύριο το πρωί, μην ξεχάσετε, 8 με 10, στην τελευταία εκπομπή του μηνός Ιουλίου. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο Καρλ Ράινεκε μπορεί να μην ήταν ο πιο πρωτότυπος συνθέτης στην εποχή του. Μια εποχή που άφηνε πίσω της το ρομαντισμό. Ο ρομαντισμός ήταν ένα ευρύτερο πνευματικό κίνημα που εμφανίστηκε στο τέλος του 18ου αιώνα στη Γερμανία και διαδόθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η μουσική αυτής της περίοδου έδινε έμφαση στο συναίσθημα με εκτεταμένες μελωδικές γραμμές καθώς και έντονη εκφραστική απόδοση. Αυτά όμως σιγά σιγά εξελίσσονταν, μεταλλάσσονταν. Ο Καρλ Ράινεκε μπορεί να μην συμφωνούσε με την εξέλιξη της μουσικής στην εποχή του και να είχε κολλήσει με τις συνθέσεις του Σούμαν και του Μέντελσον, ήταν όμως ένας εξαιρετικός τεχνίτης με ταλέντο στη μελωδία. Χωρίς πρωτοτυπίες, χωρίς να επιχειρεί να εξελίξει τη μουσική, ούτε καν να ακολουθήσει τα ρεύματα που εμφανίζονταν. Αν και στα πιο όρημα έργα του εντάσσει λίγο πιο προχωρημένες αρμονίες. Και τα 4 κονσέρτα του για πιάνο είναι εμπνευσμένα έργα, με όμορφη λεπτομερή ενορχίστρωση και φωτεινά μέρη για το πιάνο. Το 3ο κονσέρτο του είναι ίσως το σπουδαιότερο. Αρκετά διαφορετικό από τα προηγούμενα, πιο εσωστρεφές και πιο εκφραστικό, με αρκετά λυρικά και στοχαστικά μέρη τα οποία του δίνουν ένα βάθος που δεν υπάρχει στον ίδιο βαθμό στα 2 προηγούμενα κονσέρτα του. Τα θέματα του διατηρούν το ενδιαφέρον του ακροατή και η σχέση μεταξύ πιάνου και ορχήστρας είναι ισορροπημένη, με συναρπαστικές και φάνταστες στιγμές. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 19ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, το 3ο και το 4ο του Καρλ Ράινεκε. Δύο κονσέρτα που παίζονται σπάνια στις αίθουσες συναυλιών και οι ηχογραφήσεις τους είναι ελάχιστες. Το 3ο, για παράδειγμα, έργο του 1877, το γνώρισε το μουσικόφιλο κοινό το 1994 από την ηχογράφηση που θα μεταδώσουμε σήμερα. Και ως το 2024, επί 30 χρόνια, παρέμεινε η μοναδική ηχογράφηση που κυκλοφόρησε σε δίσκο. Παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βορειοδυτικής Γερμανίας υπό τον μουαλό μαέστρο Άλουν Φράνσις και σολίστ τον Γερμανό Κλάους Χέλβιχ. Η ηχογράφηση έγινε το καλοκαίρι του 1993. Στο πρώτο μέρος το πιάνο μπαίνει αμέσως, από τα πρώτα μέτρα με ένα λυρικό θέμα. Αποσπασματικά, νότες από αυτό το θέμα εμφανίζονται καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του μέρους, συγκολώντας το όλο οικοδόμημα. Σημαντικός ο ρόλος που έχουν τα κόρνα που αναγγέλουν το πρώτο θέμα στην ανακεφαλαίωση αλλά και συνοδεύοντας το πιάνο μετά την όμορφη καντέντσα. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 3 στην Ντόμιζωνα του Καρλ Ράινεκε. Μέρος 1, Αλέγκρο. Νικόλας Βιβλάκης από το 3ο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 3 στην Ντόμιζωνα του Καρλ Ράινικε, ερμηνευμένο από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βορειοδυτικής Γερμανίας υπό τον ουαλό μαέστρο Άλουν Φράνσις και σολίστε τον Γερμανό Κλάους Χέλβιχ. Το δεύτερο μέρος είναι αρμονικό, συγκινητικό, νοσταλγικό. Στο μέσο αυτού του μέρους θα θυμηθείτε τον τρόπο γραφής του Ιωάννης Μπραμς. Λάργο.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Largo, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 3 στην Domizona του Karl Reinicke. Ερμηνευμένο από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βορειοδυτικής Γερμανίας υπό τον Άλουν Φράνσις και σολίστ τον Κλάους Χέλβιχ. Το τρίτο μέρος είναι ένας χορός, στα 6-8. Το πιάνο θα τρέξει σε ολόκληρο το κλαβιέ, δημιουργώντας όμορφες αρμονικές εικόνες. Το κύριο θέμα από το πρώτο μέρος θα πάρει κυρίαρχο ρόλο στην κόντα, στην επανάληψη, και μεταμορφωμένο θα οδηγήσει σε ένα λαμπρό φινάλε. Αλεγκρέτο, τελευταίο μέρος από το κονσέρτο στην Domizona του Karl Reinicke.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 3 στην Ντομίζωνα του Κάρλα Ράινικε, ερμηνευμένο από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βορειοδυτικής Γερμανίας υπό τον Άλουν Φράνσις και σολίστ τον Κλάους Χέλβιχ. Από ηχογράφηση του 1993, την πρώτη και μοναδική που δισκογραφήθηκε ως το 2024, επί τρεις ολόκληρες δεκαετίες. Το κονσέρτο αριθμός 4, σε Σιέλ Άσονα, γράφτηκε το 1900, 23 χρόνια μετά το τρίτο. Και εδώ ο Ράινικε εμπνέεται από τις ιδέες και τη μουσική γλώσσα του Σούμαν και του Μέντελσον, αν και το πρώτο μέρος έχει και κάτι από Μπραμς. Ειδικά τα δύο πρώτα μέρη σχηματοποιούν τους καρπούς της ωριμότητας του συνθέτη με τη δεξιοτεχνία να περνά στην υπηρεσία της έκφρασης. Η τονικότητα της Σιέλ Άσονος υπαγορεύει σε αυτή την περίπτωση περισσότερο μια μελαγχολία και όχι τόσο τραγικότητα ή μαυρίλα, για να χρησιμοποιήσω τον χαρακτηρισμό αυτής της τονικότητος από τον Μπετόβεν, που έλεγε τη Σιέλ Άσονα «μαύρο κλειδί». Από ηχογράφηση του 2023 παίζει η Ελβετική Συμφωνική Ορχήστρα του Ζανκτ Γκάλεν υπό τη διεύθυνση του Λιθουανού μαέστρου Μόντεστας Πίτρινας, με σολίστ τον Βρετανό Σάιμον Κάλαχαν. Μέρος πρώτο, Αλέγκρο.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro από το κονσέρτο αριθμός 4 στη Σιελάσσονα του Καρλ Ράινικε, ερμηνευμένο από την Ελβετική Συμφωνική Ορχήστρα του Ζανκτ Γκάλεν υπό τη διεύθυνση του Μόντεστας Πίτρενας, με σολίστ τον Σάιμον Κάλαχαν. Το δεύτερο μέρος αγγίζει την καρδιά. Adagio Manon Tropum.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 19ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το τρίτο και δύο μέρη από το τέταρτο κοντσέρτο για πιάνο του Καρλ Ράινικε, ενό συνθέτη που για πάνω από 40 χρόνια ήταν μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στο μουσικό κόσμο. Αποσύρθηκε το 1902, αλλά συνέχισε να συνθέτει ως το θάνατό του στη Λειψία, 8 χρόνια αργότερα. Την 1η Απριλίου του 1910, το μηνιαίο μουσικό περιοδικό The Musical Herald ανακοινώνει το θάνατό του. Ένα τηλεγράφημα, χωρίς πλήρη στοιχεία, ανακοίνωσε το θάνατο του Καρλ Ράινικε. Μαζί του τελειώνει και η γερμανική ρομαντική σχολή, της οποίας ήταν ο τελευταίος συνθέτης που ακολουθούσε το δρόμο που χάραξαν ο Μέντελσον και ο Σούμαν. Ο Ράινικε έζησε πολλά χρόνια και είδε τα είδωλά του να χάνουν την πρωτοκαθεδρία τους και να επικρατούν συνθέτες με ιδέες τις οποίες δεν στερνιζόταν. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ πιθανόν τα γυρατιά του να τα πέρασε απογοητευμένος και δυστυχής. Ήταν σχεδόν 86 ετών. Κλείνω με το τρίτο μέρος «Andante Tranquillo» από τη σονάτα Νεράιδα για φλάουτο και πιάνο. Η σονάτα βασίζεται στο γερμανικό ρομαντικό παραμύθι του Friedrich de la Motte Fouquet. Ιστορία μιας νεράιδας που λαχταρά την Αθανασία. Μπορεί να την αποκτήσει μόνο με την αληθινή αγάπη με έναν άνθρωπο. Στο τρίτο μέρος, η νεράιδα έχει βρει τον αγαπημένο της. Το ζευγάρι ζει ευτυχισμένο. Η γαλήνη διακόπτεται όταν αποκαλύπτεται ένα συντριβάνι και τα πνεύματα του νερού ορμούν έξω και καλούν την νεράιδα. Όλα ησυχάζουν ξαφνικά από την πτώση ενός βράχου πάνω στο συντριβάνι. Ηχογράφηση του 2021 με τον Βασίλη Βαρβαρέσο στο πιάνο και τον Γάλλο Αλέξη Κοσένκο στο φλάουτο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τον ενδιαφέρον σας. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Στον ουράνιο παράδεισο, εκεί που κατοικεί ο ίδιος ο Κύριος ο Θεός, πόσο ένδοξη θα είναι η μακαριότητα, πόσο απερίγραπτα μεγάλη, εκεί πρόσωπο με πρόσωπο θα βλέπω τον Κύριο των δυνάμεων για πάντα. Τι λάμψη υψηλή και αγνή, ούτε ο ήλιος στη μεσημεριανή του δόξα δεν συγκρίνεται μαζί της. Ο ήλιος που ποτέ δεν δει αλλά λάμπει αιώνια χωρίς να θαμπώνει, είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Στον ουράνιο παράδεισο, στην αίθουσα της τιμής, τόσες αναρρύθμιτες ευλογημένες ψυχές, ανάμεσα στους αγγέλους, τους αγίους, η ψυχή μου θα είναι σαν κι αυτές, πλούσια στους θησαυρούς της αιωνιότητας, μαζί με τον Κύριο των δυνάμεων. Σε ελεύθερη απόδοση από την αγγλική μετάφραση της Λίντα Μπέκ, στίχων στη σουηδική γλώσσα από το 1622 του Λαουρέντιους Λαουρίνους. Η Χίμελεν, σε ουρανούς του παραδείσου βρεθήκαμε με την Swedish Chamber Choir υπό τη διεύθυνση του Simon Phipps. Βρισκόμαστε στη Στοκχόλμη του 1998, ακούσαμε σύνθεση της Κάριν Ρενκβίστ. Ύμνο για τον παράδεισο με φωνές που θέλει να ακουστούν ως τους ουρανούς και έτσι ανατρέχει στην παραδοσιακή τεχνική τραγουδιού των σκανδιναβικών χωρών Kning. Τεχνική καλέσματος τραγουδιού υψηλών συχνοτήτων, τρόπος επικοινωνίας έξω στη φύση των επαρχιών της κεντρικής Σουηδίας. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής για ακόμη μία διαδρομή ελεύθερη θέματος στις αίθουσές του. Το μουσικό μας ταξίδι έχει ήδη ξεκινήσει και από τη Σουηδία του 1998 και τον ύμνο των ουρανών του παραδείσου της Κάριν Ρενκβίστ. Πίσω στο χρόνο, στο Lübeck της Γερμανίας του 1675, για ύμνο δοξαστικό που κλείνει καντάτα του οργανίστα και συνθέτη της εκκλησίας Marienkirche. «Der Herr ist mit mir». «Ο Κύριος είναι μαζί μου», άκουσαν και τραγούδησαν οι πιστοί και μόνο χαρούμενα μπορεί να κλείσει αυτή η προσευχή. «Σε ενούμε, Κύριε, σε δοξάζουμε, και αρκεί μόνο μία λέξη». «Αλληλούια». Τελευταίο μέρος της καντάτας «Der Herr ist mit mir», με αριθμό καταλόγου 15 του Dietrich Buxtehude, με τους χοροδούς του συνόλου Accentus, την ορχήστρα Concerto Köln σε διεύθυνση της Laurence Equilbet.

Από τη Βορειοανατολική Γερμανία του 1675 ερχόμαστε στη Μαδρίτη καλοκαίρι του 1919. Για μία από τρεις συνθέσεις εμπνευσμένες από μελωδίες, αρμονίες και λαϊκούς ρυθμούς της Ιβηρικής Χερσονήσου, της χώρας του. Πάνω στο ρυθμό 3 τέταρτα του λαϊκού χορού ζευγαριών της Αραγωνίας Χώτα, με βήματα στη μύτη και στη φθέρνα, συνθέτει δική του μουσική που αφήνει πίσω της το πάτωμα του χορού. Είναι χορός της φαντασίας του, είναι χορός της μουσικής, στην αρχή σε νότες για πιάνο, αλλά σχεδόν αμέσως με ενορχιστρωτική σκέψη που φέρνει μάλλον από την παραμονή του και τη μαθητεία του στο Παρίσι, γίνεται συμφωνική μουσική. Από τους τρεις φανταστικούς χορούς, Τάνθας Φαντάστικας, όπους 22 του Χωακίν Τουρίνα, θα ακούσουμε τον πρώτο χορό, Εξαλταθιόν, Εξύψωση, με την ορχήστρα συμφώνικα Τε Καστίγια Ιλεόν, σε διεύθυνση του Μαξ Πραγάδο Ντάρμαν.

Πέτα μακριά στα φτερά του ανέμου, στην πατρίδα μας αγαπημένο μας τραγούδι, στον τόπο όπου σε τραγουδούσαμε ελεύθερα, εκεί που νιώθαμε αληθινή και ελεύθερη μαζί. Εκεί κάτω από τον πανέμορφο ουρανό που ο αέρας φυσά ήρεμα και νοθρά και στο μουρμουριτό της θάλασσας τα βουνά κοιμούνται στα σύννεφα. Εκεί που ο ήλιος λάμπει τόσο έντονα και λουσμένα στο φως στέκονται αχέροχα τα βουνά. Στις κοιλάδες τα τριαντάφυλλα ανθίζουμε λαμπρότητα και τα ειδόνια τραγουδούν στα πράσινα δάση. Πέτα μακριά στα φτερά του ανέμου στην πατρίδα μας, αγαπημένο μας τραγούδι. Εκεί που νιώθαμε αληθινή και ελεύθερη μαζί. Σε ελεύθερη απόδοση στίχη τραγουδιού που μας φέρνουν στην Αγία Πετρούπολη του 1870 και από εκεί ακόμα πιο μακριά, ακόμα πιο παλιά. Στο Πολτσόι της Νοτιοανατολικής Ρωσίας του 1185. Το τραγουδούν οι σκλάβες με καταγωγή από την Κασπία παλιά. Στο Πολτσόι της Νοτιοανατολικής Ρωσίας του 1185. Το τραγουδούν οι σκλάβες με καταγωγή

7 ολόκληρα χρόνια ο Αλεξάνδερ Μποροντίν. Η όπερα έχει τη δική της ιστορία γιατί ο συνθέτης την άφησε σε μορφή σχεδίου, με τις μελωδικές γραμμές των φωνών και συνοδεία πιάνου. Αλλά δεν θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Εδώ στην ενορχίστρωση του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοβ και του Αλεξάνδερ Κλαζούνοφ, από τη μουσική για τη δεύτερη σκηνή της όπερας «Πρίγκιπας Ίγκορ» του Αλεξάνδερ Μποροντίν, ο δεύτερος από τους χορούς που έχουν γίνει γνωστοί ως «Πολοβέτσιαν Dances», με τη χοροδία του Θεάτρου Μαρίνσκι της Αγίας Πετρούπολης, την «Orchestre Philharmonique de Radio France», σε διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη.

Τώρα κατευθυνόμαστε στο Γιάρβενπα της Φιλανδίας του 1917-1918. Για την τρίτη από έξι συνθέσεις διαθέσεων για σόλο, βιολί και ορχήστρα που γράφονται στα διαλύματα της σύνθεσης της πέμπτης συμφωνίας του που τον δυσκολεύει, σε διαλύματα από την κακή διάθεση και την κατάθλιψη. Η πέμπτη συμφωνία και οι έξι συνθέσεις διαθέσεων θα κάνουν τελικά πρεμιέρα μαζί το 1919. Από τις έξι μορέσκ του Γιάν Σιμπέλιους για βιολί και ορχήστρα όπως 89, θα ακούσουμε την τρίτη μορέσκ της συλλογής, πάνω στο ρυθμό και τις διαθέσεις μιας γκαβότ, η μορέσκ αλλά γκαβότ, με τον Ήλια Γκρίνκολτ στο βιολί, την Göteborg Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Νέμε Γιάρβη.

Αφήσαμε τη Φιλανδία και είμαστε τώρα στο Παρίσι του 1921. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνω τα τελευταία μου αποθέματα δυνάμεων στο να δώσω σε όργανα που σπάνια λαμβάνονται υπόψη την ευκαιρία να ακουστούν. Γράφει σε φίλο του ο Καμίλ Σεν-Σανς τον Απρίλιο αυτής της χρονιάς του 1921. Τον Δεκέμβρη θα φύγει από τη ζωή. Ο 86χρονος Καμίλ Σεν-Σανς πράγματι τους τελευταίους μήνες της ζωής του συνθέτει έργα ρεπερτορίου για ξύλινα πνευστά. Θα ακούσουμε μουσική από το τελευταίο ολοκληρωμένο έργο του Καμίλ Σεν-Σανς. Από τη σονάτα για φαγκότο και πιάνο όπους 168, πρώτο μέρος Allegretto Moderato, δεύτερο μέρος Allegro Scherzando, με τον Κλάους Τούνεμαν στο φαγκότο και τον Ρικάρντο Ρεκουέχο στο πιάνο.

Ντυμένοι στα λευκά μέσα στο καθαρό γαλάζιο, αφήνοντας τα μακριά τους πέπλα να ξεδιπλωθούν, άγγελοι φτερουγίζουν στους εθέρες, αιωρούμενα κρίνα ανάμεσα στα αστέρια. Λύρες αναρριγούν στα δάχτυλά τους, λύρες θεϊκής αρμονίας, κι όπως το θυμίαμα οι φωνές τους υψώνονται γαλήνιες στον άπειρο θόλο. Κάτω το πικρό κύμα βρυχάται και η νύχτα πλώνει παντού τα πέπλα της. Άγγελοι φτερουγίζουν στους εθέρες, αιωρούμενα κρίνα ανάμεσα στα αστέρια. Σε ελεύθερη απόδοση στίχη ποίηματος του Πατρίς Κονταμίν Ντε Λατούρ, που μας γυρίζουν πίσω στο χρόνο και πάλι στο Παρίσι, τώρα στο 1886, όταν γίνονται τραγούδι για φωνή και πιάνο με απλότητα και οικονομία, που γυρίζουν κεντρικά την πλάτη στην συναισθηματική ένταση και τη δραματική μεγαλοπρέπεια του ρομαντισμού. Σε σύνθεση νοτών ενός 20χρονου συνθέτη με τις πιο περίεργες ιδέες για τη μουσική, τους ήχους, ακόμα και για το φαγητό. Αλλά και αυτό είναι ιστορία για μια άλλη φορά. Για την ώρα θα πετάξουμε με τους αγγέλους του. Τραγούδι για φωνή και πιάνο από τη συλλογή «Τρουά Μελωδί», «Τρεις Μελωδίες» του Ερίκ Σατί με την Μπάρμπαρα Χάνιγκαν και τον Ράιμπερτ Ντελεύ στο πιάνο.

Στεκόμαστε τώρα στη Βιέννη του 1894 για μέρος από σπονδυλωτή μουσική μορφή για νυχτερινή μουσική ψυχαγωγίας και διασκέδασης 27χρονου συνθέτη. Τολμά την πρώτη τέτοια σπονδυλωτή σύνθεση από 5 συνολικά που θα γράψει μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Η μουσική αυτή τη σύνθεση ερωτοτροπεί τόσο με τις αίθουσες συναυλιών όσο και με τις αίθουσες χορού της Βιέννης και φαίνεται πως ικανοποιεί το ίδιο επιτυχημένα το βιενέζικο κοινό που αγαπά τη διασκέδαση αλλά και τους πιο απαιτητικούς συναδέλφους του και του χαρίζει το ισόβιο παρατσούκλι του. Για όλη τη Βιέννη θα είναι ο Σερενάντεν Φουκς. Θα ακούσουμε μουσική του Ρόμπερτ Φουκς από τη Σερενάτα αριθμός 1, τρίτο μέρος, Allegro Scherzando. Με τους μουσικούς της Kölner Kammerorchester σε διεύθυνση του Christian Ludwig.

Διασχίζουμε έναν αιώνα και κάτι και τον Ατλαντικό ωκεανό. Βρισκόμαστε τώρα στο Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καλοκαίρι του 2011-2012 για μουσική πρωινή, όπως σημειώνει ο συνθέτης. Το έργο που θα ακούσουμε είναι παραγγελία του πρώτου σαξοφόνου της Φιλαρμονικής των Δυνάμεων της Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενός μουσικού με παιδεία τόσο της κλασικής όσο και της jazz μουσικής, που επιθυμεί να στηρίξει τη δημιουργία ρεπερτορίου για το σαξόφωνο. Με διάθεση κινηματογραφική, με αναφορές στον ήχο αυτού του είδους μουσικής περασμένων δεκαετιών της χώρας τους, αποτυπώνει στις νότες του τις δυνατότητες, την ευελιξία και την ορμή του ήχου του σαξοφόνου σε όλα τα μουσικά περιβάλλοντα. Η σύνθεση παίρνει μορφή κονσέρτου για σόλο σαξόφωνο και διευρυμένη φιλαρμονική πνευστών και κρουστών σε δύο μέρη. Από το κονσέρτο για άλτο σαξόφωνο με τίτλο «Rush, Ορμή» του Kenneth Fuchs, θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Morning, πρωί, με τον Greg Keyes στο σαξόφωνο, τους μουσικούς της Φιλαρμονικής της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, United States Coast Guard Band, σε διεύθυνση του Jeffrey H. Renshaw.

Κάπως έτσι φτάσαμε στον τελευταίο προορισμό μας, έναν μουσικό τόπο στον οποίο σταθήκαμε λίγο νωρίτερα στο τέλος του 19ου αιώνα, όμως τώρα παίρνει νέα μορφή για θεατρική σκηνή του Broadway της Νέας Υόρκης του 1953. Γίνεται ένα τραγούδι που τελικά όλοι θα θέλουν να ερμηνεύσουν. Το δημιουργικό δίδυμο των Robert Wright και George Forrest διασκευάζει μελωδίες από την όπερα Πρίγκιπας Ίγκορ και τους πολοβετσιανούς χορούς και από άλλες συνθέσεις του Αλεξάνδερ Μποροντίν για να δημιουργήσει musical με τίτλο Kismet. Η μοίρα. Ήταν γραφτό. Το musical γίνεται μεγάλη επιτυχία και μεταφέρεται και σε κινηματογραφική ταινία. Η ιστορία έχει σκηνικό την αρχαία Βαγδάτη. Ένας περιπλανόμενος ποιητής ζει πουλώντας τα ποίηματα στους περαστικούς για ψίχουλα. Η στιγμή και η μοίρα το φέρνουν και αδράτει την ευκαιρία και παίρνει τη θέση, υποδύεται τον ζητιάνο της πόλης. Το επάγγελμα είναι πιο προσοδοφόρο. Επίσης και ο Χαλίφης για τους δικούς του λόγους μεταμφιέζεται σε απλό υπήκοο. Δεν θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Το ένα φέρνει το άλλο και τελικά η κόρη του ποιητή Παύλα Επέτη συναντά στον κήπο τον Χαλίφη Παύλα Αυλικό και με την πρώτη ματιά έρχεται ο έρωτας. Το φύλωμα του δέντρου ψιθυρίζει τώρα διαφορετικά. Γιατί το αειδώνει στο δέντρο και λαϊδά αλλιώς το τραγούδι του? Για κάποιον μυστηριώδη λόγο αυτός δεν είναι ο κήπος που ξέρω. Είναι παράδεισος τώρα, ενώ μόλις ένα λεπτό πριν ήταν απλά ένας κήπος, λέει η κοπέλα. «Πιάσε το χέρι μου, είμαι ξένος στον παράδεισο, χαμένος σε μια χώρα θαυμάτων. Αν στέκομαι με μάτια γεμάτα δέος, αυτό ενέχει κινδύνου στον παράδεισο για θνητούς σαν εμάς που στέκονται πλάι σαν αγγέλους», λέει ο Χαλίφης. «Είδα το πρόσωπό της και ανυψώθηκα, βγήκα από το συνηθισμένο και πέρασα στο σπάνιο. Κάπου στο διάστημα αιωρούμε, ως ότου μάθω αν υπάρχει πιθανότητα να νοιάζεται. Δεν θα απαντήσεις σε αυτή τη θερμή προσευχή ενός ξένου στον παράδεισο? Άνοιξε τις αγγελικές αγκάλες εμάς που είμαστε χαμένοι στον παράδεισο και πες μας πως δεν χρειάζεται να είμαστε πια ξένοι. Θα πάμε κι εμείς μαζί τους στον παράδεισό τους». Τραγούδι του Robert Wright και του George Forrest από το musical Kismet στην ερμηνεία των πρωταγωνιστών της κινηματογραφικής μεταφοράς του musical του 1955. Με την Anne Blyth, τον Vic Damone, την ορχήστρα André Prévent σε διεύθυνση του André Prévent, «Ξένος στον παράδεισο». Stranger in Paradise.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, η σημερινή διαδρομή μας στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Και ακόμα καλύτερα. Με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωραίες θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή του τρίτου προγράμματος με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει την εξέλιξη της κιθάρας από την αναγέννηση και τον μπαρόκ ως τις μέρες μας. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Γιαλίνης. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα ασχοληθούμε με την απολαυστική «Συμφωνία σε ντομίζωνα» του Ζορζ Μπιζέ, έργο επηρεασμένο τα πλήστα από την πρώτη συμφωνία του Σαρλ Γκουνό, τη μεγάλη μουσική αγάπη του Μπιζέ, έργο που θα ακούσουμε σήμερα και στην αυθεντική εκδοχή του και στη μεταγραφή του για τρεις κιθάρες. Τέσσερις λοιπόν μέρες μετά τα 17η γενέθλιά του, ο Μπιζέ ξεκινά να συνθέτει τη δική του συμφωνία και την ολοκληρώνει μέσα σε ένα και μόνο μήνα. Αυτό το εφηβικό αριστούργημα του 1855 όμως μένει καταχωνιασμένο επί δεκαετίες στα συρτάρια της χείρας του Μπιζέ πριν τοποθετηθεί εν τέλει στα ράφια της βιβλιοθήκης του Οδείου του Παρισιού το 1933. Στα τέλη εκείνης της χρονιάς, ο πρώτος Άγγλος βιογράφος του Μπιζέ, ο D.C. Parker, δείχνει το χειρόγραφο στον Φέλιξ Φον Βάινγκάρντνερ, ο οποίος και διευθύνει την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου στη Βασιλεία τον Φεβρουάριο του 1935, 80 ολόκληρα χρόνια μετά τη σύνθεσή του από τον Μπιζέ. 5 χρόνια αργότερα παρουσιάζεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από τον Τζον Μπαρμπιρόλι και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την ακρόαση με τα δύο πρώτα μέρη της συμφωνίας. Το πρώτο, Allegro Vivo, γραμμένο σε παραδοσιακή φόρμα σονάτας, ξεκινά με σχεδόν ρωσίνια χάρη, με ένα μικρό ρυθμικό μοτίβο τριών νοτών που φέρνει στο νου τον Μπέτοβεν και την Πέμπτη Συμφωνία του και που θα επανέρχεται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια της συμφωνίας. Το δεύτερο θέμα σε αντίθεση είναι μια λυρική φράση με τα όμποε και τα φλάουτα να ξεχωρίζουν. Το εξαίσιας ομορφιάς δεύτερο μέρος αντάτζιο ξεκινά με μια γοητευτική μελωδία από το σόλο όμποε, σαν άλλη σερενάτα από την απαγωγή από το σεράι του Μότσαρτ, ενώ οι καντιλένες από τα βιολιά προαναγγέλουν την Αρλεζιάνα και την Κάρμεν. Το κύριο θέμα επανέρχεται, ενώ η κόντα του μέρους, με τις εθέρειες κατηγούσες κλίμακες στα βιολιά, είναι απλά μαγική. Τα δύο αυτά πρώτα μέρη από την συμφωνία σε ντομίζωνα του Ζορζ Μπιζέ ακούμε αμέσως από θρυλική ηχογράφηση και ερμηνεία στα τέλη του 1959 με τον Τόμας Μπίτσαμ να διευθύνει αριστουργηματικά την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας, μία από τις σπουδαιότερες ηχογραφήσεις του 20ου αιώνα.

Από αριστουργηματική ηχογράφηση του 1959, ο Τόμας Μπίτσαμ οδήγησε την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας στα δύο πρώτα μέρη από την Νεανική Συμφωνία Σεντομίζωνα του Ζορζ Μπίζε. Η πρώτη και πιθανόν η ομορφότερη από όλες τις ορχιστρικές παρτιτούρες του Μπίζε, γραμμένη από έναν 17χρονο τότε, εν έτη 1855, συνθέτη. Μια γεμάτη φρεσκάδα και γοητεία συμφωνία με πανέμορφες μελωδίες που δεν διεκδικεί βέβαια δάφνες αυθεντικότητας, αλλά η χάρη της και το πνεύμα της την έφεραν ανάμεσα στα πιο δημοφιλή έργα του 19ου αιώνα, παρότι, ξεχασμένοι στα συρτάρια, χρειάστηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ 80 χρόνια για την πρώτη παρουσίασή της. Η μελωδική της εφευρετικότητα μας φέρνει στο νου τον Σούμπερτ, ενώ η λαμπρή ενορχήστρωση και τα υπόλοιπα χαρίσματά της την τοποθετούν άνετα δίπλα σε ένα άλλο νεανικό αριστούργημα, την εισαγωγή από το όνειρο θερινής νυχτός του Φέλιξ Μέντελσον. Γενικότερα τώρα, στη μουσική του Μπίζε, οι κιθαριστές εδώ και δεκαετίες έχουν βρει την δική τους γη της επαγγελίας, διασκευάζοντας, μεταγράφοντας και παραφράζοντας με κάθε τρόπο και με κάθε δυνατό συνδυασμό τις πιο δημοφιλείς σελίδες του, κυρίως από την Κάρμεν αλλά και την Αρλεζιάνα. Ήταν θέμα χρόνου λοιπόν να εντρυφήσουν και σε αυτήν τη συμφωνία Σεντομίζωνα. Το Νοέμβριο του 1994 λοιπόν, το κιθαριστικό τρίο του Άμστερνταμ ηχογράφησε την δική του κιθαριστική μεταγραφή αυτής της συμφωνίας του Μπίζε, από την οποία ακούμε αμέσως τώρα τα δύο πρώτα μέρη, Αλεγκροβίβο και Αντάτσιο.

Αυτά ήταν τα δύο πρώτα μέρη από την Συμφωνία Σεντομίζωνα του Ζορζ Μπιζέ, εδώ σε μεταγραφή για τρεις κιθάρες και ερμηνεία ενέτη 1994 από το κιθαριστικό τρίο του Άμστερνταμ. Η νεανικά φρέσκια και πνευματώδης μουσική του Μπιζέ, ιδωμένη κάτω από νέο κιθαριστικό φως. Στις 29 Οκτωβρίου του 1855, ο παρατέσσερις ημέρες 17χρονος τότε Μπιζέ, σπουδαστής ακόμα στο Οδείο του Παρισιού, παίρνει την εντολή από τον δασκαλό του Σαγκούνο να γράψει ένα έργο και εκπλήσει με την μελωδική εφευρετικότητά του, την ικανότητά του στην ενορχήστρωση και τον τρόπο που χειρίζεται το θεματικό υλικό. Οι επιρροές του πολλές και κυρίως από τον δασκαλό του. Δεν είναι δύσκολο να ανιχνεύσει κανείς τις στιλιστικές, ορχιστρικές, μελωδικές και αρμονικές ομοιότητες της συμφωνίας αυτής του Μπιζέ με τις συμφωνίες και τα άλλα έργα της περίοδου του Γκουνό. Οι μουσικολόγοι έχουν ήδη καταθέσει λεπτομέρως όλες αυτές τις ομοιότητες, αλλά ταυτόχρονα σημειώνουν ότι η συμφωνία του Μπιζέ είναι κατά πολύ ανώτερη από τις αντίστοιχες του Γκουνό και από άποψη μελωδικής έμπνευσης και από άποψη σχεδίασης και ως προς την εκλεπτισμένη χρήση της αρμονικής διαλέκτου. Κι όμως, ο Μπιζέ την παράτησε στην άκρη, την έκρυψε και δεν την ανέφερε ποτέ στην εκτεταμένη αλληλογραφία του. Μετά το θάνατό του, η χείρα του Ζενεβιέβ έδωσε το χειρόγραφο στον Ρεϊνάλντο Αν, ο οποίος με τη σειρά του το έδωσε στη βιβλιοθήκη του Παρισιού. Εκεί το ανακάλυψε ο Γάλλος μουσικολόγος Ζαν Σαντεβουόν, δημοσιεύοντας την ανακάλυψή του σε ένα άρθρο στο περιοδικό Le Menestrel το 1933. Ο βιογράφος τώρα του Μπιζέ, Douglas Charles Parker, δίνει το χειρόγραφο στον μαέστρο Felix Weingarten και αυτός διευθύνει επιτέλους τη συμφωνία στις 26 Φεβρουαρίου του 1935 στη Βασιλεία της Ελβετίας. 2,5 χρόνια αργότερα θα έλθει και η πρώτη ηχογράφησή της από τον Walter Gör και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου. Έκτοτε, η συμφωνία αυτή του Μπιζέ επισκίασε όλα τα ορχιστρικά έργα του Γκουνό και από άποψη ζωντανών εκτελέσεων και στο χώρο της δισκογραφίας. Ιδού λοιπόν αμέσως και τα υπόλοιπα δύο μέρη αυτού του νεανικού αριστουργήματος. Το ρουστικ και ρωμαλαίο τρίτο μέρος, Allegro Vivace, διαθέτει την ελαφράδα και τη χάρη των παλαιάς κοπής μινουέτων, αλλά και το ζωηρό τέμπο του πιο σύγχρονου σκέρτσου. Στο μεσαίο τρίο, ο Ισοκράτης υποδεικνύει κάποιον λαϊκό χορό. Μετά από αυτά τα πότε σκοτικά και πότε ιταλικά ηχοχρώματα, η συμφωνία ολοκληρώνεται με ένα Allegro Vivace χωρίς χώρο για ανάσα, που σχεδόν ανακαλεί στη μνήμη τη μουσική του Μέντελσον για το όνειρο θερινής νυχτός. Ένα φινάλε που ξεχυλίζει από ενθουσιασμό και χάρη, με πάμπολες μελωδίες και γεμάτη χρώματα δεξιοτεχνία. Ο Τόμας Μπίτσαμ διευθύνει και πάλι, με προσοχή στην παραμικρή λεπτομέρεια της παρτιτούρας, την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας από την ίδια θρυλική ηχογράφηση του 1959.

Allegro Vivace Trio και Allegro Vivace. Αυτά ήταν τα δύο τελευταία μέρη της τετραμερούς συμφωνίας σε ντομίζωνα του Ζορζ Μπιζέ, εδώ σε μία από τις 2-3 κορυφαίες ερμηνείες της μεγάλης σχετικής δισκογραφίας, μια ηχογράφηση του 1959 με τον Τόμας Μπίτσαμ να αναδεικνύει όλες τις χάρες και τις χαρές αυτού του αριστούργηματος, διευθύνοντας την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας. Συμφωνία γραμμένη το 1855 από έναν 17χρονο τότε Μπιζέ, που παρουσιάστηκε όμως στο κοινό μόλις το 1935. Συμφωνία που οφείλει πολλά στον Σούμπερτ, στον Χάιντν, στον Μότσαρτ, στον Μέντελσον, στον Ροσίνι και στον Μπέετόβεν, αλλά και βέβαια στον δάσκαλο του Μπιζέ, τον Γκουνό, αλλά που κατέχει πλέον την δική της περίοπτη θέση ανάμεσα στις υπόλοιπες ορχιστρικές καταθέσεις του 19ου αιώνα. Και που κάνει όλους εμάς σήμερα να αναρωτιόμαστε γιατί ο Μπιζέ διοχέτευσε έκτοτε τα ταλέντα του σχεδόν αποκλειστικά στο χώρο του μουσικού θεάτρου και όχι στο χώρο της καθαρά ορχιστρικής μουσικής. Να σημειώσουμε τέλος ότι η συμφωνία αυτή του Μπιζέ έγινε και μπαλέτο από τον George Balanchine υπό τον αρχικό τίτλο «Le Palais de Cristal» και αργότερα απλά ως συμφωνία σε ντομίζωνα με πρώτη παρουσίαση από τα μπαλέτα της Όπερας του Παρισιού το 1947. Ας ολοκληρώσουμε λοιπόν και εμείς τώρα την παρουσίαση αυτής της συμφωνίας του Μπιζέ με την κιθαριστική εκδοχή των δύο τελευταίων μερών της και πάλι σε μεταγραφή για τρεις κιθάρες και ερμηνεία από το κιθαριστικό τρίο του Άμστερνταμ σε ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 1994.

0: Τρεις κιθάρες σαν μια ορχήστρα. Το κιθαριστικό τρίο του Άμστερνταμ, δηλαδή, στα δύο τελευταία μέρη από την τετραμερή συμφωνία συντομίζωνα του Ζορζ Μπίζε από ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 1994. Το πασίγνωστο νεανικό, απολαυστικό και σαγηνευτικό αριστούργημα του Μπίζε, το οποίο σας παρουσιάσαμε σήμερα αναλυτικά και στην αυθεντική ορχιστρική εκδοχή του και φυσικά στην κιθαριστική μεταγραφή του. Συμφωνία του 1855 που ποτέ δεν εκδόθηκε και ποτέ δεν παίχθηκε ζωντανά κατά τη διάρκεια της ζωής του Μπίζε και που πρωτοπαρουσιάστηκε εν τέλει στο κοινό 80 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της, το 1935 δηλαδή. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την ειδική κιθαριστική εκπομπή «Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα» για το τρίτο πρόγραμμα και ο Γιάννης Γιαλίνης που για την τεχνική επιμέλεια σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το Ένιγμα της Εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 9 μοναδικές συναυλίες, 3 ως 22 Αυγούστου. Μουσική δωματίου, ρεσιτάλ, musical, ελληνικό και κλασικό τραγούδι. Ο Αύγουστος στην Έγινα έχει άλλον ήχο. Πληροφορίες στο musicfestivalegina.com. 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
2: Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, 1937-2024, ήταν ένας φορέας της συλλογικής μας μνήμης. Η πολυπρισματική του σκέψη, συνδυασμένη με την ανεξάντλητη αναλυτική του δυνότητα, τον κατέστησε έναν αρχιτέκτονα ιδεών που επαναπροσδιορίσε την αξία της τέχνης και της λογοτεχνίας στον σύγχρονο κόσμο. Πάμε να τον θυμηθούμε.
1: Πολύ μεγάλη η χαρά να σας έχω κοντά μου, κυρία Κώστα Γεωργουσόπουλε, πολύ περισσότερο δε που όσο περνούν τα χρόνια, η αξία της φιλοσοφικής σας σκέψης για τόσα σημαντικά ζητήματα μεγαλώνει όλο και πιο πολύ την αντίθεση με την αφιλόσοφη ζωή μας. Καλώς ήρθατε στο τρίτο πρόγραμμα.
3: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πρέπει να πω, αισθάνομαι πάρα πολύ οικία, γιατί έχω πάρα πολλές ώρες ραδιόφωνο στην κρατική τηλεόραση και χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που επικοινωνώ με το κοινό της.
1: Αρκετά χρόνια πριν, κάποιος γνωστός μου με ρώτησε αν σας γνώριζα και ήθελε να μάθει ποια είναι η ιδιότητά σας. Αυθόρμητα θυμάμαι, του απάντησα, ο Γεωργουσόπουλος είναι λίγο σαν ένας ταχυδρόμος που γνωρίζει τι κρύβουν τα γράμματα πριν τα επιδώσει. Θα ήταν μειωτικό να επιχειρήσει να τον περιορίσει κάποιος σε μια συγκεκριμένη ιδιότητα. Δεν έχει υπάρξει ζήτημα, κύριε Γεωργουσόπουλε, μέχρι τώρα για το οποίο να μην σας ζητήθηκε η άποψη ή το σχόλιο σας. Έχει κινδυνέψει η ιδιαίτερη ταυτότητά σας, το δικό σας, το ένα από όλο αυτό?
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι υπερβολή να πούμε ότι υπάρχει μια τόσο μεγάλη ευρύτητα πραγμάτων. Απλούστατα, είμαι ένας άνθρωπος που μεγάλωσα και μπορούσα να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου ένας φανατικός για γράμματα άνθρωπος. Ίσως είναι η εποχή που εμάς, στη γενιά τη δικιά μας, μας ανάγκασε να μάθουμε γράμματα. Εμείς μεγαλώσαμε μέσα στην κατοχή και στον εμφύλιο και δεν υπήρχε άλλη λύση παρά μονάχα να μάθουμε γράμματα. Μάλιστα, όσοι από εμάς δεν είχαν περιουσία. Ο πατέρας μου ήταν φιλόλογος. Η κατοχή συνήθως δεν πληρωνόταν. Δηλαδή πήγαμε στην Αταλάντη, που ήταν το χωριό της μητέρας μου, με απόσπαση ο πατέρας μου, για να φάμε. Ήταν τα πληθωριστικά λεφτά. Θέλω να πω, εκεί εγώ ανακάλυψα τη βιβλιοθήκη του πατέρα μου. Και έγινε απλώς ένα παμφάγον με αυτή την έννοια. Θέλω να πω, ήταν η ανάγκη που μας οδήγησε εκεί. Από εκεί πέρα, βέβαια, το ότι υπήρξα στην ζωή μου περίπου 40 χρόνια δάσκαλος, αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη για μένα ευκαιρία να επικοινωνώ πρώτα με τα νέα παιδιά. Και όταν επικοινωνείς με τα νέα παιδιά, ουσιαστικά επικοινωνείς με τις νέες απορίες. Και όταν πρέπει να απαντήσεις αυτές τις απορίες, πρέπει να είσαι έτοιμος. Να είσαι έτοιμος, όχι απλώς και μόνο για να μην πέσεις στα μάτια τους, αλλά να νιώσεις ότι ουσιαστικά τι προσφέρεις. Θέλω να πω ότι, για να διορθώσω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι πολλές φορές στην αρχή της καριέρας μου θύμωνα όταν κάποια στιγμή με ρωτούσαν κάτι που δεν το ξέρα και έκανα τάχα ότι και ποιος τα από αυτά, ποιο σας τα μαθαίνει και τι ερωτήσεις είναι αυτές, για να αποφύγω την απάντηση που δεν την ήξερα.
1: Έπρεπε
3: να περάσουν 5 χρόνια για να έχω το μεγάλο θάρρος που το είχα πια και το έχει ακόμα σήμερα, να πω: δεν το ξέρω, θα το δω, θα σας πω την επόμενη φορά. Και από εκεί πέρα έδινα και ένα μάθημα στα παιδιά ότι ό,τι δεν ξέρουμε ψάχνουμε να το βρούμε. Υπάρχουν βιβλιοθήκες, υπάρχουν τα λεξικά και εκεί μπορεί κανένας να καταφύγει κάθε φορά. Δεν είμαστε παντοδύναμοι ούτε πάνσοφοι. Γινόμαστε κάθε μέρα πιο σοφοί με τις απορίες που κάθε φορά αναδύονται στη συνείδησή μας. Λοιπόν, δεν είμαι ένας άνθρωπος τόσο ευρέως φάσμας όπως νομίζετε. Γι' αυτό πολύ συχνά λέω ότι δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου για ένα φιλμ. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ικανό, παρότι έχει ένα μερίδιο θεατρικότητας ουσιαστικά. Ο κινηματογράφος δεν ξέρω την τεχνική του κινηματογράφου. Δεν ξέρω τα μυστικά της αρχιτεκτονικής ενός φιλμ. Άρα δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν ξέρω.

0: Ποιο είναι το δικό σας ένα, η πνευματική σας προτεραιότητα?
1: Το δασκαλίκι, αγαπητή κύριε Μεραχμία. Το δασκαλίκι, δεν μπορώ να κάνω χωρίς δασκαλίκι. Είμαι 80 χρονών τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι 80 χρονών και ακόμα κάνω μαθήματα. Πολλές φορές δωρεάν μαθήματα. Προσέρχομαι σε σεμινάρια, γιατί θέλω να έχω επαφή με τα πράγματα, να μεταγγίσω στη νέα γενιά ή στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη τις γνώσεις μου, να ακούσω τις νέες απορίες και συνήθως να ακούσω και τα καινούργια ρεύματα που κυκλοφορούν και που συχνά δεν έχω ακόμα αφομοιώσει την τεχνική τους. Είμαι συνέχεια σε μια αίθουσα. Έτσι, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς το δασκαλίκι. Αυτό είναι η κύρια για μένα ουσιαστικά απασχόλησή μου. Και είναι και το μόνο μου καμάρι. Θέλω να πω ότι όταν με λένε δάσκαλο, όσοι με λένε δάσκαλο, είναι κάτι που με ευχαριστεί.

0: Η προσήλωσή σας στη γνώση τόσα χρόνια ήταν μια επένδυση που σας εξέβαλε στο σήμερα ενεργό και ποθητό από τους νέους που σας θεωρούν σύμβολο γνώσης και σας περιστοιχίζουν ανελιπώς. Σας αποκαλούν δάσκαλο. Είστε ευτυχισμένος σήμερα στα 80 χρόνια σας? Είστε ευγνώμων για όλο αυτό που συμβαίνει?
1: Είμαι ευγνώμων για την ζωή που έζησα. Μ' ακολουθώ πάντα μια πολύ ενδιαφέρουσα κατάρα κινέζικης προέλευσης. Λέγανε οι Κινέζοι, σε καταργέμαι να ζήσεις σε μια ενδιαφέρουσα εποχή. Που σημαίνει ότι εκεί πρέπει να επιβιώσεις. Πρέπει να επιπλέψεις σε μια τέτοια ενδιαφέρουσα εποχή που ουσιαστικά θα υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα, πολλές πρωτοβουλίες κτλ. Αν μπορέσεις να επιπλέψεις. Νομίζω ότι έζησε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή. Σκεφτείτε, αγαπητοί Γιάννη Ναχμή, εγώ γεννήθηκα στην εποχή του Μεταξά. Έζησα ουσιαστικά και την έζησα τον Αλβανικό. Έζησα την κατοχή. Έζησα τον εμφύλιο. Έζησα τις μεγάλες δυσχέρειες μετά τον εμφύλιο, της ανασυγκρότησης που λέμε αυτού του κράτους, με όλες τις δυσχέρειες και όλα τα σύνδρομά του. Και μετά βέβαια και τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Και η κόρη μου δεν γεννήθηκε την εποχή της δικτατορίας. Δηλαδή θέλω να πω, τι άλλο μπορεί κανένας να φανταστεί ότι μπορεί να υποστεί μια γενιά από αυτό? Και να προσπαθείς μέσα σε αυτή τη γενιά να μορφωθείς, να προσπαθείς να κρατήσεις όσο μπορείς την αξιοπρέπειά σου και τις αξίες σου και να προσπαθείς και να μεταλαμπαδεύσεις ένα ήθος, να μην γίνεις ούτε ένας, πως θα λένε, ζητιάνος συναισθημάτων, να μην γίνεις από την μεριά ένας επιρμένος άνθρωπος, γιατί βρίσκεις μπροστά σε ανθρώπους που δεν είχαν την ικανότητα να μορφωθούν. Είναι πολύ εύκολο κάποια στιγμή να εμφανιστείς με καβαλημένο το καλάμι. Πρέπει κάποια στιγμή να είμαστε ταπεινοί πάνω σε αυτό, γιατί η γνώση είναι τεράστια και είναι αστείο να λέμε ότι την κατέχουμε. Άρα, ό,τι μπορούμε να μεταγγίσουμε στους άλλους και να πάρουμε από τους άλλους, γιατί εγώ πήρα πάρα πολλά από τους μαθητές μου. Πρέπει να σας πω ότι είχα πάρα πολύ αξιόλογους στην πορεία τους αργότερα μαθητές. Πάρα πολύ αξιόλογους. 20 τουλάχιστον μαθητές μου είναι καθηταίς πανεπιστημίου. Κύριε Ναχμή, η μεγαλύτερη ευτυχία για ένα δάσκαλο, έχω αυτή την ευτυχία, είναι να περπατάς στο δεξί πεζοδρόμιο της Ακαδημίας και να βλέπεις έναν άνθρωπο από το αριστερό πεζοδρόμιο να διασχίζει την Ακαδημία εν πλήρη κινήσει αυτοκινήτων για να συγχαιρετήσει και να είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση.

0: Έχετε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια έναν προσωπικό ορισμό ως προς το τι είναι τέχνη?
1: Τέχνη είναι πολύ δύσκολο το θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα ότι αλλάζει κάθε φορά ο ορισμός ανάλογα με την εποχή. Δεν θα μπορούσαμε σήμερα να δώσουμε τον ορισμό που θα ήταν ο Φιδίας για την τέχνη του, ούτε ακόμα και με τον τρόπο με τον οποίο θα προσέγγιζε την τέχνη του ο Πικάσο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η τέχνη δεν προχωρεί ή δεν σημαίνει ότι ο Πικάσο ή ο Φιδίας δεν είναι μεγάλες στιγμές στην ιστορία των εικαστικών τεχνών. Το ίδιο συμβαίνει και με το θέατρο. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι κάποια στιγμή δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι δεν έχει ξεπεραστεί ο Αισχύλος. Δεν έχει ξεπεραστεί. Είναι εκεί πέρα, μας περιμένει στη γωνία σαν ένα κριτήριο, τυραννικό πολλές φορές κριτήριο. Υπάρχει εκεί. Και λέω ότι αυτός ο άνθρωπος έγραψε την Ορέστια το 472 πριν από τον Χριστό. Και είναι ξεπέραστος, είναι μοντέλο δομής, είναι μοντέλο ιδεολογημάτων, γεμάτο μέσα από ιδεολογήματα που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία, με την κοινωνιολογία, με την ιατρική, με την νομική επιστήμη. Ξέρετε, υπήρχε καθηγητής πανεπιστημίου που έγραψε ένα τόμο 700 σελίδων με τα νομικά θέματα που θέτει η Ορέστια του Αισχύλου. Τα νομικά θέματα μόνο που περνάνε μέσα. 700 σελίδες. Έτσι. Βέβαια ήταν ξεπέραστο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς να βουλιάξουμε και να πούμε υπάρχει ο Αισχύλος, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Πρώτα απ' όλα προσπαθούμε να τον εντάξουμε σε δική μας λογική. Δηλαδή κάθε φορά να τον ανεβάσουμε και να διαπιστώσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μπροστά μας. Δεν είναι πίσω μας. Ότι ακόμα θέτει προβλήματα του μέλλοντος. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ισχυλικό παράδειγμα. Η δεύτερη σωζόμενη τραγωδία στην ιστορία του παγκοσμίου θεατρικού πολιτισμού, μετά δηλαδή από τους Πέρσες, είναι η Οικέτιδες του Αισχύλου, το αρχαιότερο θεατρικό κείμενο στην ιστορία του κόσμου. Ποιο είναι το θέμα? Η μετανάστευση, οι μετανάστες και οι εξόριστοι. Αυτό σημαίνει Οικέτιδες. Οικέτιδες στα αρχαία ελληνικά είναι αυτός ο οποίος είναι φυγάς από την πατρίδα του και ζητάει, οικετεύει να τον δεχτεί μια άλλη χώρα και να τον εντάξει μέσα στο δικό της πολιτισμό. Αυτό είναι όλο. Τα προβλήματα που θέτει αυτός ο άνθρωπος στην εποχή εκείνη είναι αυριανά δικά μας. Αυριανά είναι αυτό που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα με τους ανθρώπους που έχουμε εδώ, που φιλοξενούμε, 80.000 ανθρώπους που είναι στα στρατόπεδά μας. Είναι τα ίδια ακριβώς θέματα. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι ζητώντας άσυλο, διότι είναι φυγάδες. Και προσφεύγουν κάποια στιγμή στο βασιλέα του Άργους και τους ζητάνε να τους εντάξει μέσα στην κοινωνία του Άργους. Και εκείνος έχει διλήμματα. Διλήμματα που έχουμε και εμείς σήμερα. Πρώτα-πρώτα, για να τους εντάξω, πρέπει να αποδειχθεί ότι αυτοί οι άνθρωποι διώκονται στη χώρα τους. Διότι αν διώκονται στη χώρα τους διότι έχουν κάνει εγκλήματα, πρέπει να παραδοθούν. Πρέπει να τους επιστρέψουν πάλι πίσω. Πρέπει λοιπόν να ελέγξει κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι που φτάνουν στις ακτές του είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να προστατευτούν γιατί κινδυνεύει η υπόστασή τους στη χώρα τους, η πολιτική, η ηθική τους πρόσταση κτλ. Και ή έχουν ήδη εγκληματίσει.

0: Ποια είναι η σχέση φύσης και τέχνης? Πώς ακούτε την κουβέντα του Όσκαρ Ουάιλντ πως ο Θεός έπλασε τον κόσμο, μα οι καλλιτέχνες τον διορθώνουν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η διαπίστωση του Όσκαρ Ουάιλντ είναι μια διαπίστωση της εποχής του. Και η εποχή του Όσκαρ Ουάιλντ, όπως ξέρετε πολύ καλά, ήταν μια εποχή που σημαδεύτηκε από ένα ολόκληρο κίνημα που ονομάστηκε η τέχνη για την τέχνη. Και πολλές φορές αυτό έφτασε και σε ακρότητες. Ουσιαστικά κάποια στιγμή, πώς θα λένε, υποτάχθηκε ακόμα και η φύση στην τέχνη. Ήταν πολύ πιο πολύτιμο το δημιούργημα από το αερέθισμά του. Στην αρχαιότητα δεν υπάρχει τέτοια αντίληψη. Δεν υπάρχει πουθενά περιγραφή φυσικού τοπίου στην αρχαιότητα. Ούτε στον Όμηρο. Δεν έχει ποτέ καθίσει ένας ήρωας του Ομήρου να δει μια ωραία δύση, να δει μια ωραία θάλασσα. Πουθενά. Η φύση είναι αγώνισμα στην εποχή εκείνη. Πρέπει να το διαπλέψει ο Οδυσσέας. Θα πρέπει να το περπατήσει ο πολεμιστής. Αυτό είναι όχι έννοια αντιπάλου, είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος. Πουθενά όμως δεν υπάρχει έννοια της αισθητικής του φυσικού τοπίου. Αυτά είναι ρομαντικά, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, είναι ρομαντικά πράγματα. Απόδειξη ότι και αυτό που ονομάζουμε ζωγραφική του τοπίου, η νεκρή φύση κτλ. Ήταν νεότερες κατακτήσεις της ζωγραφικής. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε ποτέ ο αρχαίος να καθίσει να αποτυπώσει ένα τοπίο απλώς και μόνο για την ομορφιά του. Αλλά είναι μια άλλη αντίληψη για τον κόσμο. Η ανθρωποκεντρική αντίληψη. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο άνθρωπος είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο υπάρχουν τα πράγματα. Κάποια στιγμή η φύση έγινε κυρίαρχη και το υποτάχτηκε ή προσδιόρισε την πορεία του ανθρώπου. Που σημαίνει ότι αλλάζουν οι αισθητικές απόψεις, οι προσεγγίσεις. Εγώ θα ήθελα να βρίσκομαι σε μια ισορροπία. Δηλαδή και ο άνθρωπος και η φύση να βρίσκονται σε μια ισορροπία τέτοια, ώστε ο μεν άνθρωπος να μπορεί να ζει μες στη φύση, σεβόμενος στη φύση και όχι όπως στην εποχή μας, εκμεταλλευόμενος τη φύση και φτάνοντας να την καταστρέφει, ώστε να υπάρχει κίνδυνος κάποια στιγμή να την αχτούμε στον αέρα από την έλλειψη πια, αν θέλετε, οξυγόνου. Ξέρετε, διάβαζα πρόσφατα ότι ένα από αυτά τα Boeing, τα μεγάλα, τα οποία ξεκινάνε από το Παρίσι για να φτάσουν στη Νέα Υόρκη, καίνε τόσο οξυγόνο όσο θέλουν 1000 πεύκα, 1000 χρόνια να το παραγάγουν. Μία πτήση. Μόνο από το LaGuardia ή από τον Kennedy της Αμερικής υπάρχουν περίπου 7.000 πτήσεις την ημέρα. Άρα λοιπόν κατεβαίνει το οξυγόνο. Κάποια στιγμή θα φτάσει εκεί που είναι η ανάσα μας, θα φτάσει το όζον. Λοιπόν, όχι, σεβασμό στη φύση, χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά και η φύση πάλι να μην γίνει αυτόνομη οντότητα. Υπάρχει για να υπάρχουμε.

0: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Θυμόμαστε σήμερα τον Κώστα Γεωργουσόπουλο. Με την οξυδερκιά του κατέδειξε τη σημασία της ανεξάρτητης σκέψης σε έναν κόσμο που συχνά παρασύρεται από την επιφανειακή κατανάλωση πληροφοριών. Ήταν ένας φιλόσοφος του καθημερινού. Ένας παρατηρητής των μικρών στιγμών που συνθέτουν τη μεγάλη αφήγηση της ζωής.
2: Ξέρουμε πως δεν μπορούν να υπάρξουν έννοιες ηθικής και δικαίου χωρίς οργανωμένη κοινωνία. Τέχνη μπορεί να υπάρξει και σας το ρωτάω αυτό γιατί αν ο σκοπός της ηθικής και του δικαίου είναι η αυτοσυντηρησία, δεν είναι αυτός ο ίδιος σκοπός και της τέχνης.
3: Είναι, χωρίς καμία φοβία, αλλά η τέχνη ουσιαστικά ξεκίνησε από ανάγκες του ανθρώπου αδιεξόδου ουσιαστικά. Τα πρώτα ιχνογραφήματα που υπάρχουν στα σπήλαια δεν έχουν αυτόνομη ή ταστική ουσιαστικά σημασία. Δηλαδή αυτός που σχεδίασε εκεί πέρα ένα γιγαντόσαυρο, ας το πούμε το που

ήταν που τον απειλούσε, ήταν για να τον ξορκίσει. Ήταν ακριβώς τον ζωγράφιζε ώστε να τον κατέχει. Δηλαδή υπήρχε απ' έξω και απειλούσε, τον ζωγράφιζε από μέσα και στείλοντάς του κάποια βελάκια πάνω ή μαχαιρώνοντάς το, ήταν αυτό που λέμε ομοιοπαθητική μαγεία. Ότι κάνω στο ομοίωμα να το πάθει. Αυτό γίνεται ακόμα και με τα μάγια που κάνουν τώρα κάποιες αραβωνιασμένες. Για τους, έτσι, αραβωνισμένους τους εγκατέλειψαν. Παίρνουν ένα πουκάμισο και του κάνουν διάφορα πράγματα. Αυτή είναι η πρωτόγονη αντίληψη. Η τέχνη δεν ήταν, έγινε πολλά χρόνια, έγινε αυτόνομη ουσιαστικά ανθρώπινη ανάγκη. Έτσι. Ξεκίνησε από εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου και γι' αυτό ακριβώς και είναι και απείρως, θα λέει κανένας αριστουργηματικά, στην αποτύπωσή τους αυτά. Δηλαδή προσπαθούν να μιμηθούν το πρωτότυπο. Καταλαβαίνετε ότι το οποίο νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε νατουραλίστικη τέχνη. Γιατί όσο πιο πιστό είναι το ομοίωμα, τόσο πολύ πιο εύκολα θα γίνει η ομοιοπαθητική μαγεία. Η δική μου φιλοσοφική αντίληψη είναι ότι η τέχνη είναι μια παρηγοριά για τη θνητότητα. Ο άνθρωπος κάνει τέχνη, οποιαδήποτε μορφής τέχνη, δεν μιλάμε πάντα την επώνυμη τέχνη, αλλά και την γριούλα που αφηγείται παραμύθια ή που τραγουδάει στον τύπλο στον τζάκι ή από τον ποιμένα που έχει μια φλογέρα και ουσιαστικά περνάει την ώρα του. Είναι μια προσπάθεια να συμβιβαστούμε με το γεγονός το τετελεσμένο του θανάτου.

0: Ο Ρεμπό λέει: «Το ωραίο επιζεί σε όλους τους ιστορικούς κατακλυσμούς, γιατί πάντα στάθηκε αγωγός του ωφέλιμου». Οι ιδιότητες του ωραίου ελέγχονται από τη χρησιμότητά του?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα η έννοια του ωραίου και η έννοια του χρήσιμου είναι δύο έννοιες που πρέπει πολύ εύκολα να τις συνδέσουμε, αλλά πολύ δύσκολα να τις καταλάβουμε. Υπάρχουν μερικά έργα τέχνης τα οποία δεν έχουν καμία ωφελημότητα. Καμία. Αυτή καθεαυτή. Αλλά μπορούν να έχουν ωφελήσει τον ψυχισμό του ανθρώπου που τα έπλασε ή να έχουν παρηγορήσει έναν άνθρωπο εκεί που δεν το περιμένουμε.
0: Σε αυτό που λέτε, μπορεί ένα βάζο να είναι αληθινά ωραίο, αν δεν είναι ουσιαστικά φτιαγμένο για βάζο, αλλά προορίζεται για πρέσπαπιέ, για παράδειγμα?
1: Ναι, μπορεί θαυμάσει αυτό, διότι εκείνο που καμιά φορά που επιβάλλεται είναι το σχήμα, είναι η μορφή. Μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για τέχνη, μιλάμε για δύο πράγματα που πρέπει να ισορροπήσουν. Την ύλη και τη μορφή. Έτσι δεν είναι? Παίρνεις ένα κομμάτι μάρμαρο, το οποίο το ξεκορμίζεις μέσα από ένα ορυχείο, το μπορεί να φτιάξεις πεζοδρόμιο. Μπορεί να φτιάξεις νεροχύτη. Μπορεί να φτιάξεις καμπινέ. Μπορεί να φτιάξεις και τον Ερμή του Πραξιτέλη. Το ίδιο. Άρα αυτό μέσα η δυνάμει τη μορφή του. Άρα εκείνο που είναι το μεγάλο κατόρθωμα είναι τι θα βρεις μέσα σε αυτό. Και για να το βρεις μέσα σε αυτό πρέπει να το έχεις μέσα στο μυαλό σου. Αν δεν το έχεις μέσα στο μυαλό σου, δεν το βρίσκεις μέσα στο μάρμαρο. Αν στο μυαλό σου είσαι έμπορος, θα φτιάξεις πεζοδρόμια. Χωρίς καμιά αμφιβολία. Όπως κάποιος που βλέπει ένα τοπίο, ο ένας λέει τι ωραίος τόπος να φτιάξω ξενοδοχείο και ο άλλος λέει τι ωραίος τόπος να κάνω περίπατο. Και τα δύο πράγματα έτσι υπάρχουν μέσα στο μυαλό εκείνο που το αναζητεί κάτι.
0: Κάποια στιγμή σε μια συζήτησή μας σας είχα ζητήσει τη σκέψη σας για την όψη της πόλης μας. Τα γκράφιτι στους τοίχους, τις αυθαίρετες ταμπέλες κλπ. Μου είχατε αποκαλύψει τότε κάτι που κατόπιν με στοιχιώνει κάθε φορά που συναντάω αυτό το θέαμα, κάθε μέρα δηλαδή. Μου είχατε αποκαλύψει πως υπάρχει στην Ελλάδα κοσμητεία του τοπίου και πως είναι ανενεργή. Θα ήθελα να το ακούσω αυτό.
1: Βεβαίως υπάρχει κοσμητεία του τοπίου. Είναι και πολύ παλιός θεσμός. Και νομίζω υπηρετήθηκε πολύ πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Και του πολυτεχνείου και της νομικής επιστήμης κτλ. Οι οποίοι αποτελούσαν ουσιαστικά ένα σώμα το οποίο προσπαθούσε να καθορίσει, χωρίς να είναι αυθεντικό αυτό ούτε δογματικό, τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να οικοδομηθεί πόλεις, να εξοικονομηθούν οι χώροι. Πού πρέπει να υπάρχουν πλατείες, πού δεν πρέπει να υπάρχουν πλατείες, πού πρέπει να υπάρχουν διαφυγές και από την μεριά βέβαια της όψης της πόλεως. Θα πρέπει να σεβαστεί κανένας ένα ρυθμό αρχιτεκτονικό. Πηγαίνεις στην Ευρώπη και διαπιστώνεις κάθε φορά τα διάφορα στάδια από την οποία πέρασε αυτή η πόλη. Πάτε στην Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη αυτή τη στιγμή αφηγείται την αρχιτεκτονική της ιστορία και σημαίνει την ιστορία των κατακτήσεών της. Υπάρχουν μνημεία αρχαιοελληνικά, υπάρχουν μνημεία ρωμαϊκά, υπάρχουν μνημεία των Ευρωπαίων κατακτητών και υπάρχουν και μουσουλμανικά μνημεία και φυσικά σύγχρονη αρχιτεκτονική. Όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν την ιστορία, ένα παλίμψιστο της πόλης. Είναι ιστορία, δεν μπορεί αυτά λοιπόν να τα νοθεύεις. Δεν μπορεί φορά να επεμβαίνεις παραπάνω και ή να τα καταστρέφεις ή να τα διαστρέφεις ή να τους παρεκκλίνεις από το σκοπό τους. Αυτή είναι η δική μου προσωπική αντίληψη. Πέρα από την έννοια της βρωμιάς, πέρα από την έννοια της απρέπειας, ότι επεμβαίνεις ουσιαστικά στην ιδιοκτησία ενός ανθρώπου. Και αυτό είναι για μένα μια αξία. Ο άλλος έχει ένα σπίτι και είναι η ιδιοκτησία του, όπως είναι το αυτοκίνητό του, όπως είναι το τετράδιό του. Δεν μπορώ να πάρω το τετράδιο ενός μαθητή και να με το χρησιμοποιήσω για μπακάλικο περιτύλιγμα. Έτσι δεν είναι? Το ίδιο είναι και το σπίτι του. Είναι το δικό του τρόπο να βλέπει τον κόσμο.
0: Είναι τελικά ένας σατυρικός μεγεθυντικός φακός η εποχή μας μέσα από τον οποίο διαθλάται η αστική μας ηθική?
1: Είναι. Δεν υπάρχει. Όλες όμως οι εποχές είναι ένας μεγεθυντικός φακός. Σε κάθε εποχή κυριαρχεί ένα κυρίαρχο ουσιαστικά πνεύμα, αισθητικό. Το οποίο το φτιάχνει η παιδεία, το φτιάχνει η εποχή η ίδια, οι ανάγκες. Μπορεί και μια αμφιβολία. Οι ανάγκες. Οπότε αυτομάτως. Έλεγα παλιότερα ότι έχουμε φτιάξει ένα ιδεολόγημα. Μιλάμε για τα άσπρα ωραία σπίτια των νησιών. Τα νησιά δεν είναι αισθητική του χωριού αυτή. Είναι η ανάγκη. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μόνο ασβέστη. Δεν έχουν τίποτα άλλο, κανένα άλλο υλικό. Αυτό λοιπόν που είχαν πρόχειρο, αυτό χρησιμοποίησαν για να μπορέσουν και ταυτόχρονα λειτουργεί ταυτόχρονα και σαν ένα είδος καθαρτήριο, δεδομένου ότι σκοτώνει τα μικρόβια ουσιαστικά και διάφορους μικροοργανισμούς. Δεν έχει αισθητική αξία, όμως έγινε. Καθορίστηκε ως γνώμονας ουσιαστικά μιας οπτικής.

0: Φαίνεται πως πολλοί νέοι σήμερα έχουν βαριά την άποψη πως η ελευθερία αποτελεί ένα μέσο κατάργησης των κανόνων. Ποια διαδρομή οδήγησε κατά τη γνώμη σας στη σημερινή νεολαία σε αυτό το σημείο? Ποιον ορισμό θα δίνατε σε ένα νέο για την ελευθερία?
1: Κοιτάξτε, η ελευθερία δεν είναι απεριόριστη. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά η ελευθερία είναι οι κανόνες που κάθε φορά η εποχή θεωρεί τέτοιους ώστε να είναι βιώσιμοι. Οι κανόνες συμπεριφοράς, οι νομικοί κανόνες, οι κανόνες οι αισθητικοί, τι είναι ωραίο κάθε φορά, αφού είπαμε ότι αλλάζει κάθε φορά αυτό, οι κανόνες των ανθρωπίνων σχέσεων, ακόμα και οι ερωτικοί κανόνες. Άρα αλλάζουν κάθε φορά και η κυριαρχία, εκείνο το οποίο θεωρείται ουσιαστικά το πιο την εποχή εκείνη νόμιμο. Στην εποχή μας έχουν αρχίσει να θολώνουν λιγάκι αυτά τα όρια. Τι είναι νόμιμο, όχι με την έννοια μιας δικαστικής απόφασης, αλλά τι είναι αποδεκτό στο μέσο ανθρώπινο, που ουσιαστικά έχει μια ανθρώπινη συνείδηση. Τι είναι αποδεκτό, τι ξεπερνάει τα όρια που δημιουργεί προσβολή για τον άλλον. Σήμερα νιώθουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες, διαδικασίες που έχουν βαλθεί να δημιουργήσουν αδιέξοδα και αμηχανίες σε αυτό το μέσο όρο αποδοχής των πραγμάτων. Όταν ξέρω ότι ένας παππούς έχει κάποια όρια ανοχής, δεν μπορεί κάθε φορά εγώ να του κάνω ζάντζες με το χειράκι μου και να τον κοροϊδεύω. Παλιότερα δεν κοροϊδεύαμε τους γέρους επειδή δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Δεν κοροϊδεύαμε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν σταθερότητα. Δεν κοροϊδεύαμε ακόμα τους ανθρώπους που δεν ξέραν καλά τη γλώσσα τους, που κάναν λάθη. Δεν τους ξεμπροστιάζαμε. Σεβόμαστε κάθε φορά του ανθρώπου ουσιαστικά το περιθώριο μας το οποίο είχε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Και προσπαθούσαμε κάθε φορά με την γενικότερη ευρύτερη εκπαίδευση ή παιδεία, αν θέλετε, του χώρου, μέσα από διάφορες παρεμβάσεις, να μπορούμε να του δείξουμε τι είναι το καλύτερο κάθε φορά. Δεν μπορούμε να τον προσβάλλουμε. Σήμερα υπάρχει μια προσβολή σε όλες τις αξίες που μέχρι τώρα θεωρήθηκαν θεμελιώδεις για την ιστορία του πολιτισμού. Και δεν είναι μόνο του ελληνικού πολιτισμού, διεθνώς.

0: Ο Όλυμπος και ο Κύσαβος, τα δυο βουνά μαλώνουν, το ποιο θα γίνει οικόπεδο, το ποιο θα γίνει κάμπινγκ, ποιος θα το σκάψει πιο βαθιά, ποιος θα το πυρπολίσει, ποιος θα το κάνει αγνώριστο για να ζηλέψει η Πάρνηθα, για να ζηλέψει ο Παρνασσός, η Γκιώνα και η Πεντέλη. Από τους στίχους του Κάρου του 2013, δικό σας. Ενδεικτικό της αγωνίας σας για τον τόπο. Έχει ήδη προβεί η σημερινή κοινωνία στον ευνουχισμό και τον ακροτηριασμό του μέλλοντος?
1: Δεν υπάρχει καμία φοβία και πολλές φορές αυτό είναι και συνειδητό. Συνειδητό δηλαδή, δεν είναι, γιατί υπάρχουν και ασυνείδητες τέτοιου είδους ενέργειες, γιατί η αποέλειψη παιδείας, εκείνο που διαπιστώνω εγώ συχνά, είναι ότι τέτοιου είδους υπονομεύσεις γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι κατέχουν ακόμα και πανεπιστημιακές έδρες. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θελημένα προσπαθούν να συκοφαντήσουν ουσιαστικά και τον Όλυμπο και τον Κύσαβο που θέλουν να μείνουν βουνά. Αξίες οι οποίες ως τώρα τροφοδοτήσαν την ιστορία αυτού του τόπου. Κοιτάξτε, κύριε Ναχμία, κανένας δεν σκέπτεται ότι όταν λέμε λέξη παράδοση, δεν μιλάμε για παρελθόν. Παράδοση σημαίνει παραδίδω. Δίδω σε κάποιον κάτι. Φέρνω κάτι από πάνω και το δίνω στον άλλον. Αυτό σημαίνει παράδοση. Δεν σημαίνει παρελθόν. Αυτή είναι η λιθιότητα. Σημαίνει ότι ό,τι έχει διασωθεί από το παρελθόν και έχει ακόμα αξία, το κουβαλάω. Αν αυτό το πράγμα όντως είναι περιττό, πολύ γρήγορα αυτό που θα το παραλάβει θα το πετάξει στα σκουπίδια. Για να μπορούμε όμως ακόμα να ζούμε μερικές από τις αξίες που μεταλαμπαδεύουμε με μια σκυταλοδρομία ουσιαστικά, σημαίνει ότι μερικά πράγματα από αυτά αξίζουν. Παίζουμε ακόμα τον Προμηθέα Δεσμότη. Παίζουμε ακόμα την Ηλέκτρα, παίζουμε ακόμα τις Βάτιες. Διαβάζουμε ακόμα Θουκυδίδη. Και διαβάζουμε εμείς μόνο Θουκυδίδη. Τη διαβάζει η Ακαδημία Πολέμου της Αμερικής ως κύριο ουσιαστικά βιβλίο στρατηγικής στο Θεό σας. Λοιπόν, αυτό λέγεται παράδοση. Παράδοση δεν είναι κάτι που έχει πεθάνει. Είναι κάτι που είναι ακόμα ζωντανό και έχει μέσα του το σπόρο του μέλλοντος. Από εκεί πέρα ξεκινάμε. Οι μεγάλοι μας υπηρεαλιστές, ή ο Εγκονόπουλος ήταν αυτός, ή ο Εμπειρίκος, ή ακόμα και ο πρώτος Ελίτης, ουσιαστικά πατήσαν στη μεγάλη παράδοση των τραγικών. Γιατί εκεί υπάρχει πρώτα το μεγάλο παράλογο. Εκεί υπάρχει το μεγάλο παράλογο. Τι πιο παράλογο από τον Προμηθέα Δεσμότη? Και από το μαρτύριό του, και από την αμυνά του απέναντι στα πράγματα, και από την ιδεολογία του. Άρα λοιπόν εκείνο που σήμερα ουσιαστικά βάλεται είναι η παράδοση. Μην τολμήσει να πει κανείς παράδοση. Ή να μην πει κανένας τη λέξη πατρίδα στο Θεό σας. Η λέξη πατρίδα, οι περισσότεροι αγνοούν ότι είναι επίθετο, κύριε Ναχμία. Δεν είναι ουσιαστικό. Η λέξη πατρίς είναι επίθετο από κατά παράλληψη του ουσιαστικού γέα. Πατρίς, γέα. Είναι επίθετα μονοκατάληκτα τα λέγαμε. Δεν είναι τρικατάληκτα. Πατρίς, γέα. Η γη του πατέρα μου. Εκεί που ο πατέρας μου γεννήθηκε, εκεί που ο πατέρας μου μόχθησε, έσκαψε, φύτεψε, μάζεψε καρπούς, πέθανε και θαύτηκε. Αυτό είναι πατρίδα. Τα άλλα είναι ψευδεπίγραφες σημαίες ιδεολογημάτων. Αυτά είναι τα επικίνδυνα. Όταν έγινε ιδεολόγημα η πατρίδα και εν ονόματι αυτής της πατρίδας πρέπει να σκοτώσει την πατρίδα ενός άλλου ή κάποιον άλλο πατριώτη. Αλλά η πατρίδα είναι γη. Είναι περιφέρεια, είναι συντεταγμένος τόπος μέσα στον οποίο ζω, υπάρχω, αναπνέω και φτιάχνω τις αξίες μου. Ανάλογα με τα μεγέθη. Το να έχω γεννηθεί στον Αργολικό κάμπο ή στον Θεσσαλικό κάμπο είναι τελείως διαφορετικό από το να έχω γεννηθεί στη Σμύρνη ή από το να έχω γεννηθεί στην Κρήτη ή από το να έχω γεννηθεί στο Καστελόριζο. Είναι άλλο το περιβάλλον, άλλες πως τα μεγέθη, άλλες οι αξίες που έχω και άλλες οι διεκδικήσεις μου. Έτσι δημιουργείται το ήθος.

0: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος είδε το θέατρο ως έναν καθρέφτη που αντανακλά τις ατομικές εσωτερικές αντιφάσεις. Με τρόπο μοναδικό, εμβάθυνε στις ψυχολογικές, φιλοσοφικές και υπαρξιακές πτυχές των δραματικών κειμένων, αποκαλύπτοντας τη διαχρονική τους αξία.
2: Η εποχή μας φαίνεται πως διέρχεται το πιο σκοτεινό δάσος της οδηπορίας της. Τέχνη κουρασμένη η σημερινή, ανερμάτιστη, αρνητική, αντιανθρώπινη, εγωιστική, με στρεβλωμένη τη διάνοια, μια τέχνη που ερεθίζεται με δηλητήρια σε έναν κόσμο που το νόημά του είναι δυσανάγνωστο. Καθρεφτίζεται, λέτε, η κρίση και η διάλυση μέσα από την τέχνη που γεννάει.
3: Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες, και η ηθική και η οικονομία και η λογοτεχνία ως μία από τις τέχνες, και ο γενικότερος κανόνας συμπεριφοράς ουσιαστικά αλληλοεξαρτώνται και αλληλοϋπονομεύονται κατά κάποιο τρόπο. Σήμερα περνάμε μια μεγάλη κρίση χωρίς καμία φοβερή στον τομέα των τεχνών. Εγώ θεωρώ μια από τις σημαντικότερες εγκληματικές ενέργειες, εγκληματική ενέργεια, ήταν η θελημένη. Έτσι, είναι αυτό που ονομάζουμε μεταμοντερνισμός. Μεταμοντερνισμός σημαίνει το να φέρει τέχνη τη λογική. Γιατί ο μοντερνισμός, η μεγάλη μοντέρνα επανάσταση στην τέχνη, ήταν ουσιαστικά η ανακάλυψη της λογικής των επιστημών και της φιλοσοφίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο μοντερνισμός εμφανίζεται συνήθως με την αναγέννηση και μετά. Όταν δηλαδή επιστρέφουμε ξανά πάλι στις αρχές του αρχαίου ελληνικού ορθολογισμού. Δεν μιλάμε για την τρέχουσα λογική και για την τρέχουσα, μιλάμε για τη λογική της φύσης. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε κόντρα στη φύση, μέσα στα μέτρα που μας δίνει η φύση κτλ. Τώρα έχουν δημιουργηθεί τέτοιου είδους μεταμοντέρνες εκφράσεις, οι οποίες είναι όλες τους ηρωνικές, με τη χειρότερη μορφή που έχει λέξει, υβριστικές για ό,τι έχει σχέση με την αυθεντική ανθρώπινη έκφραση. Οι τέχνες σήμερα κοροϊδεύουν ουσιαστικά τον άνθρωπο που δημιουργεί, κοροϊδεύουν το δημιούργημα, γελιοποιούν τη μεγάλη τέχνη που είναι πίσω. Τη γελιοποιούν. Τις βάζουν τα νεκεδάκια όπως βάζαν παλιά στα σκυλιά από πίσω ή που βάζαν τρικλοποδιά στους ανάπηρους. Αυτό κάνει σήμερα ο μεταμοντερνισμός. Ο μεταμοντερνισμός είναι μια χολέρα στον τομέα της τέχνης, η οποία δυστυχώς έχει περάσει και στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Οι αντιλήψεις που υπάρχουν, ας πούμε, στο αρχαίο θέατρο που ξέρω εγώ, δεν μπορείς να πηγαίνεις απειροφόρητος στην Επίδαυρο να δεις τις Πέρσες του Εσχύλου και τα 3/4 ή τα 2/4 του κειμένου να είναι Χάινερ Μίλλερ. Ο Χάινερ Μίλλερ, ένας πολύ σημαντικός σημερινός συγγραφέας, μαρξιστής, μαθητής του Μπρέχτ, έφτιαξε κομμάτια και ο σύγχρονος σκηνοθέτης, ένας Βούλγαρος, τα έβαλε μέσα στους Πέρσες χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν. Και χτυπιότανε ο άνθρωπος, ο μέσος που ερχόταν να δει τον Εσχύλο, τον παλιό του πατριώτη, σε αυτή την Επίδαυρο, που μιλάει για μια μεγάλη εποχή όπου οι Αθηναίοι όρθωσαν το ανάστημά του, και να λέει εκτακτικά πράγματα. Έγραψε τέτοια πράγματα ο Εσχύλος. Μπράβο του. Καταλάβατε. Δηλαδή μια διαστροφή και μια απάτη των πραγμάτων. Το ίδιο συμβαίνει, μπαίνουν κομμάτια μέσα από το Σάρτρ, αξιόλογη συγγραφή, καμία αντίρρηση. Μπαλώματα, ένα είδος ουσιαστικά κουρελού κατά κάποιο τρόπο. Αυτό όμως σημαίνει υποβάθμιση. Όταν δεν μπορείς να φτιάξεις ένα χαλί και αρχίζεις να το κάνεις κουρελού, δεν φταίει το χαλί. Φταίει η δική σου κουρελαρία. Και οι περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς είναι αδιάβαστοι. Και όσο πιο αδιάβαστος είσαι, τόσο μπορείς να ζεις και να μπορείς να τροφοδοτήσεις με ό,τι σκουπίδι υπάρχει, ό,τι βρίσκεται στον ορίζοντα, το χώνεις μέσα στην κατσαρόλα σου για να παίξεις το μάγειρα.

0: Τελικά, ο πόνος και η ενδειξότητα θα ηθικοποιήσει τον άνθρωπο ή θα τον οδηγήσει κατευθείαν στον νέο μεσαίωνα?
1: Κοιτάξτε, μια ζωή ολόκληρο ο άνθρωπος ήταν πόνος. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ανθρώπινη περίοδος που να μην πονούσε ο άνθρωπος. Και πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνο ο πόνος, είναι και η βεβαιότητα του θανάτου. Ολόκληρη τέχνη είναι ουσιαστικά επηρεασμένη από αυτό το μοιραίο και νομοτελειακό γεγονός. Δεν θα κάναμε τέχνη, αγαπητή κύριε Μαφία, εάν δεν πεθαίναμε. Απόδειξη. Παλαιά Διαθήκη. Οι άνθρωποι αποφάσισαν να κάνουν πεθαίνετε όταν πρώτη φορά φάγανε από το δέντρο της γνώσης. Πόσους αιώνες ή πόσους χιλιετίες ήταν μέσα στον παράδεισο άνευ τέχνης? Κανένα πρόβλημα. Όταν όμως τους είπε θα φάτε από αυτό αλλά θα πεθαίνετε, από εκείνη τη μέρα αρχίζει η παρηγοριά της τέχνης.
0: Λέτε για το μήλο της γνώσης.
1: Ναι.
0: Κάπου δικά σας λόγια, το μήλο της γνώσης έχει ξαναγίνει φρούτο, αγαθό της αγοράς, επιδόρπιο. Δεν διακινδυνεύεις την ελευθερία σου για να το δρέψεις. Αυτό κι αν είναι αλήθεια. Μήπως όμως αυτή καθ' αυτή η ευκολία είναι ο λόγος που τόσο λίγοι πλέον αναζητούν το μήλο της γνώσης στη χυμαζόμενη πνευματική μας πραγματικότητα?
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία, γιατί έχει συγκοφαντηθεί για γνώση πια. Πρώτα απ' όλα γιατί έγινε πολλές φορές εργαλείο των δυνατών, έγινε εργαλείο της βιομηχανίας, έγινε εργαλείο του καπιταλισμού στη χειρότερη του μορφή και αυτομάτως έγινε εμπόρευμα. Από τη στιγμή που γίνεται εμπόρευμα, αυτομάτως παίρνει την αξία της αγοράς κάθε φορά, ανάλογα με την αγορά και ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο πλασάρεται το εργαλείο του. Άρα αρχίζει να γίνεται ύποπτο η τέχνη. Ενώ η γνώση δεν ήταν πάντα ύποπτη. Ήταν καταφύγιο η τέχνη πολλές φορές. Που λέει ο καημένος ο Καριωτάκης, είναι λέει το καταφύγιο η τέχνη που φθονούμε. Από μια μεριά το φθονούμε, από την μεριά όμως καταφεύγουμε σε αυτό. Ένα καταφύγιο, πάμε να κρυφτούμε εκεί.

0: στον καλό άνθρωπο του Σετσουάν ακούγεται δια της γραφίδας του Μπρέχτ η φράση «Δεν μπορεί να είσαι καλός σε έναν κακό κόσμο». Είναι αλήθεια αυτό?
1: Νομίζω ναι, και είναι από τα πιο έντιμα έργα του Μπρέχτ αυτό. Είναι το μόνο έργο που ο Μπρέχτ στο τέλος απευθύνεται στο κοινό. Θυμίζω για τους ακροατές μας ότι το έργο αυτό τρεις θεοί από την παράδοση την Κινέζικη κατεβαίνουν στη γη και ψάχνουν να βρουν έναν έντιμο άνθρωπο και δεν βρίσκουν. Χτυπάνε πόρτες μέσα σε μια καταιγίδα και δεν τους ανοίγει κανένας την πόρτα. Και τους ανοίγει μονάχα σε ένα σπιτάκι, σε ένα καλυβάκι, μια πόρνη. Τους βάζει μέσα, τους ζεσταίνει, τους στεγνώνει και τους λένε «Εσύ τόσο καλός άνθρωπος και κάνεις αυτή τη δουλειά». Και είπε «Αυτή ναι, έχω ανάγκη». Και λέει «Αν σου δώσουμε χρήματα θα πάψεις να κάνεις αυτή τη δουλειά, θα μπορείς να είσαι καλός άνθρωπος». Και είπε «Ναι». Πήρε λοιπόν τα χρήματα, άνοιξε ένα μαγαζάκι, αλλά επειδή ήταν καλός άνθρωπος, έδινε τζάμπα πράγματα. Ερχόταν η φτωχιά, ερχόταν η αυτή, ερχόταν η γιαγιά από τη γειτονιά, «Δώσ' μου και γάλα, δεν έχω να σου πληρώσω», και άρχισε να κατεβαίνει το στόκ. Δεν μπορούσε λοιπόν σε έναν κόσμο ο οποίος ή την εκμεταλλευόταν, είτε χρησιμοποιούσε την αλληλεγγύη ή οτιδήποτε άλλο να είσαι καλός. Γι' αυτό και έφυγε και γύρισε με άλλη μάσκα και έπαιζε τον ξάδερφό του τον κακό, ο οποίος λέει «Φέρετε πίσω τα λεφτά που χρωστάτε». Και πάνω σε αυτό βγαίνουν οι θεοί και απευθύνονται στο κοινό. Λέει «Θα ρωτάμε και σας, μπορείς να είσαι καλός σε έναν κόσμο που είναι φτιαγμένος άδικα?» Άρα αυτό είναι μαρξιστική αντίληψη και αναφέρεται στη βασική αρχή του μαρξισμού, ότι δεν φτάνει να αλλάξει ο άνθρωπος, πρέπει να αλλάξει η κοινωνία.

0: Βρίσκεστε, κύριε Γεωργουσόπουλε, μεταξύ των πιο διάσημων θεατρικών κριτικών τόσα πολλά χρόνια. Από πότε?
1: Δεν θα έλεγα διάσημος, είμαι όμως, και αυτό το διεκδικώ, ο πιο μακρόχρονος. Όχι στην Ελλάδα μόνο, στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος που να είναι συνεχώς κριτικός 47 χρόνια. Χωρίς διακοπές. Όταν λέω διακοπές, εννοώ ότι καλοκαιρινές διακοπές.
0: Έχει βρεθεί κάποιος που να κρίνει την κρίση σας, καλόπιστα ή κακόπιστα? Γιατί υπήρξατε κι εσείς αρχικά ηθοποιός.
1: Ηθοποιός δεν υπήρξε τόσο ώστε να κρυθώ. Έμαθα την τέχνη.
0: Δεν προλάβατε να δεχτείτε κριτική.
1: Δεν ήθελα. Δεν με ενδιέφερε. Εγώ ήμουν μαθητής του Ροντήρη με συμφωνία. Ότι θα πάω εκεί να μάθω τη δουλειά από μέσα για να μπορώ να κάνω άλλη δουλειά. Να μπορώ να κρίνω και να ξέρω τι κρίνω. Να ξέρω όταν θα κρίνω τη φωνή κάποιου ή την δυσκολία του να απαγγείλει, τη δυσκολία του να ανασάνει σωστά, να ξέρω τους μηχανισμούς.
0: Δηλαδή είχατε τόσο μεγάλη στοχοπροσήλωση από την αρχή.
1: Ναι.
0: Γνωρίζατε δηλαδή τη ζωή σας.
1: Ναι, το είχαμε ήδη αποφασίσει. Γι' αυτό και μετά δούλεψα 2-3 χρόνια ως βοηθός στο Ροντήρη για να δω τη δουλειά από μέσα. Πήγα στην Αμερική μαζί του. Πήγα στην Ευρώπη ολόκληρη ως βοηθός σκηνοθέτης.
0: Δεν είναι καταπληκτικό αυτό να ξεκινήσετε την καριέρα σας τόσο νωρίς?
1: Έτσι δεν πρέπει να κάνει ο καθένας. Δεν πρέπει πρώτα να ξεκινήσει να είναι παιδί της δουλειάς, δεύτερο μαστορόπουλο, μετά να γίνει το για να γίνει αρχιεργάτης. Δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ αυτό το πιστεύω. Οποιασδήποτε όμως που είναι γεννητό. Και ξυλουργός να είσαι, πρέπει να ξεκινήσεις από το διάλυσμα και να φτάσεις αργότερα στην αξίνα.

0: Εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του αφιερώματος στον Κώστα Γεωργουσόπουλο, τον διανοητή δάσκαλο, που τόλμησε να αποδομήσει τα στερεότυπα, να επαναδιαπραγματευτεί τις αυτονόητες αλήθειες και να αποκαλύψει την πολυπλοκότητα εκεί όπου το αφελές μάτι έβλεπε απλότητα. Τέλος πρώτου μέρους. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο. Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Συνεχίζουμε τον κύκλο μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων, αλλά συνεχίζουμε και την προηγούμενη εκπομπή, στην οποία είχα μεταδώσει το δεύτερο μέρος, Αντάντε, από τη Συμφωνία Αριθμός 4 σε Σι Φεσιμίζωνα του Μπρούκνερ, με τον Μπρούνο Βάλτερ και την ορχήστρα του NBC. Συναυλία της 10ης Φεβρουαρίου 1940, η οποία αποκαταστάθηκε μόλις το 2021. Ούτως ή άλλως, η έκταση αυτού του έργου δεν χωρά στη διάρκεια της εκπομπής μας και έτσι όπως είχα αναγγείλει, σήμερα θα ακούσουμε τα άλλα τρία μέρη. Πρώτα, η αναγγελία.
2: Our concert is now ready to continue with Bruckner's Fourth Symphony. The composer himself gave this work the title Romantic Symphony. Its first movement is an allegro. Then comes the slow movement, Andante. This is followed by a scherzo, which some commentators interpret as portraying a hunt. And then the symphony comes to a close with the fourth movement marked simply Finale. Mr. Bruno Walter is now on his way back to the studio, and in just a moment we shall hear him conduct the Symphony No. 4 in E-flat by Anton Bruckner.
1: Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο μέρος.

0: concert was a presentation of the National Broadcasting Company from its studios in the RCA building, Radio City, New York.
1: Ακούσαμε λοιπόν τα τρία μέρη από την τέταρτη συμφωνία του Μπρούκνερ με τον Μπρούνο Βάλτερ και την ορχήστρα του NBC, συναυλία του 1940 που μόλις πρόσφατα αποκαταστάθηκε. Στην έξοδο θα ακούσουμε την ορχήστρα του NBC με το μόνιμο μαέστρο της Αρτούρο Τοσκανίνη στο πρελούδιο της πρώτης πράξης από τους αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης του Βάγνερ. Ηχογράφηση στο Carnegie Hall στις 11 Μαρτίου 1946. Να σημειώσω ότι η ηχογράφηση αυτή είχε κυκλοφορήσει από την RCA, αλλά το 2021 η ερμηνεία αυτή με ιδιαίτερη επεξεργασία απέκτησε καλύτερο ήχο.

0: Με το Σκανίνι και αρχιτραγουδιστές σε βελτιωμένο ήχο η εκπομπή μας τελειώνει. Δεν τελειώνει όμως ο κύκλος μας, ο οποίος θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο. Την ερχόμενη Δευτέρα η εκπομπή δεν θα μεταδοθεί γιατί θα έχουμε απευθείας μετάδοση από το Φεστιβάλ του Bayreuth και τον Αύγουστο, ως συνήθως, έχουμε επαναλήψεις. Καλό καλοκαίρι!
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
2: Κλασικά τρίτο.
3: Χρήστος Μποκόρος, «Τα ημερολόγια», μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. «Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου», από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο, στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το τρίτο μέρος ενός αφιερώματος στον Ούγγρο βιολοντσελίστα Γιάννος Στάρκερ, στα ουγγρικά Στόρκερ. Στην προηγούμενη εκπομπή μας ακούσαμε τις πρώτες τρεις από τις έξι σουίτες για βιολοντσέλο σόλο του Johann Sebastian Bach. Η τέταρτη σουίτα της μνημειώδους συλλογής του μεγάλου κάντορα της Λειψίας, Σμίντερ 1010, είναι γραμμένη σε μη ύφεση μιζόνα. Αποτελείται από έξι μέρη. Πρελούδιο, Αλεμάντ, Κουράντ, Σαραμπάντ, Μπουρέ 1 και 2, Ζιγκ. Ερμηνεύει ο Γιάννος Στάρκερ από δισκογραφική εργασία της περίοδου 1957-59.

Ήταν η σουίτα για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 4 σε μη ύφεση μίζωνας Πίντερ Χίλιαν 10 του Johann Sebastian Bach. Ακολουθεί η σουίτα για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 5 σε ντουελάσσονα Σμίντερ Χίλιαν 11, η οποία διασώζεται και σε μεταγραφή του Bach για λαούτο Σμίντερ 995. Αποτελείται από 6 μέρη. Πρελούδιο, Αλεμάντ, Κουράντ, Σαραμπάντ, Γκαβότ 1 και 2, Ζιγκ. Ο Γιάννος Στάρκερ έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τη σουίτα για βιολοντσέλο σόλο, αριθμός 5, σε ντου ελάσσονας, μίντερ 1011, του Johann Sebastian Bach. Ερμήνευσε ο Γιάννος Στάρκερ από δισκογραφική εργασία της περίοδου 1957-59. Το αφιέρωμα στον επιφανή βιολοντσελίστα συνεχίζεται με τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα ύφους ροκοκό για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε λαμίζωνα, έργο 33 του Πιότρ Λιτς Τσενκόφσκι. Η αυθεντική εκδοχή περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο θέμα και μία σειρά 8 παραλλαγών. Γραφτήκε από τον Δεκέμβριο του 1876 ως τον Μάρτιο του επόμενου έτους για βιολοντσέλο και πιάνο, καθώς και για βιολοντσέλο και ορχήστρα. Ο Τσαϊκόφσκι συνέθεσε το έργο σε συνεργασία με τον επιφανή γερμανό βιρτουόζο του βιολοντσέλου Wilhelm Fitzenhagen. Ο Fitzenhagen, που ήταν καθηγητής στο Οδείο της Μόσχας, όπως και ο Τσαϊκόφσκι, έδωσε την πρεμιέρα με μεγάλη επιτυχία στην ίδια πόλη στις 30 Νοεμβρίου 1877 υπό τον Νικολάι Ρουμπινστάιν. Το επόμενο έτος, ο Γερμανός βιολοντσελίστας επιμελήθηκε την πρώτη έκδοση του έργου με πολλές αυθαίρετες επεμβάσεις, εν αγνία και δίχως την έγκριση του συνθέτη, τροποποιώντας τη σειρά των παραλλαγών και απαλήφοντας την τελευταία παραλλαγή. Εκτότε, ο Fitzenhagen ερμήνευε μόνο τη δική του εκδοχή. Η αυθεντική εκδοχή αποκαταστάθηκε μόλις το 1941 μετά από έρευνα του σοβιετικού βιολοντσελίστα Βίκτορ Κουμπάτσκι. Ακόμη και σήμερα, ωστόσο, παίζεται κατά κανόνα η εκδοχή του Fitzenhagen. Τον Γιάννος Στάρκερ συνοδεύει η Συμφωνική του Λονδίνου υπό τον Όντολ Ντοράτη από δισκογραφική εργασία τον Ιούνιο του 1964.

0: Ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα ύφους ροκοκό για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε λα μίζωνα, έργο 33 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι στην εκδοχή του Βίλχελμ Φίτσενχάγκεν. Τον Γιάννος Στάρκερ συνόδευσε η Συμφωνική του Λονδίνου υπό τον Όντολ Ντοράτη από δισκογραφική εργασία τον Ιούνιο του 1964. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κείμενα, παρουσίαση, Θόδωρος Λουστάς. Τεχνική επιμέλεια, Στέλιος Φεντάκης.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση.

Ξεκινώντας τη σημερινή μας εκπομπή, ακούσαμε το τραγούδι «Νυχτοδία» σε μουσική του Μιχάλη Τερζή. Η ποίηση της Απφούς σε ποιητική απόδοση του Άκου Δασκαλόπουλου. Ερμηνεία Κρίστη Στασινοπούλου. Σε ζωντανή εκτέλεση από τους Αγώνες Ελληνικού Τραγουδιού στην Κέρκυρα το 1981. Είμαι ο Γιώργος Νι Φλωράκης και απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου βρίσκεται ο Στέλιος Εφεντάκης. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αγαπητοί και μακροπόθητοι φίλοι, ευχαριστώ για το γράμμα σας. Έξοχα τα γραφτά της Κατερίνας και ως φόρμα και ως περιεχόμενο. Φαντάζεστε με τι συγκίνηση διαβάζω τα πρώτα φτερουγίσματα μιας ψυχής που θέλει να κάμει 1000 κομμάτια το κλουβί της. Ο Θεός να είναι μαζί της, στον κακοτράχαλο αυτόν ανήφορο. Εδώ, μοναξιά, καλή καρδιά, πολλή δουλειά. Ξεριζωθήκαμε και από την Αίγινα. Το καλοκαίρι θα γυρίσουμε Ιταλία και ίσως Ιουγκοσλαβία. Γεια και χαρά, με παντοτινή αγάπη, Νι Καζαντζάκης. Η Κατερίνα, στο γράμμα αυτό του Νίκου Καζαντζάκη, προς την οικογένεια Αγγελάκη, δεν είναι άλλη από την κόρη του δικηγόρου του και έμπιστου φίλου του Καζαντζάκη, Γιάννη Αγγελάκη. Την ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, τη βαφτιστικιά του. Σε μουσική Νίκου Ξανθούλη και ποίηση Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ, «Γιατί», απόσπασμα από το ποίημα «Στυλιπιού και πάλι». Πιάνο Διονύσης Μαλούχος, τραγούδι Χριστίνα Γιανακοπούλου.

Από τον δίσκο «Άγρυπνο φεγγάρι» του Νότι Μαυρουδή είναι το επόμενο τραγούδι. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει στη Σοφία Βόσου. Ήταν το 1984 στον δίσκο «Στην όχθη της καρδιάς μου». Σήμερα για μας η Νένα Βενετσάνου είναι αυτή που ερμηνεύει σε ποίηση της Μαρίας Πολυδούρη «Κοντά σου».

κατά σειρά καλλιτέχνης στην οικογένειά του. Ο παππούς του Γιώργος ήταν γλύπτης που ήρθε στην Κεσαριανή από τον Πόντο και συγκεκριμένα από την Κερασούντα το 1910. Ο πατέρας του Δημήτρης, ζωγράφος, γεννήθηκε στην Κεσαριανή το 1931, όταν αυτή ήδη από την άνοιξη του 1923 ήταν η νέα πατρίδα προσφύγων που έφταναν σταδιακά από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Η Κεσαριανή εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης τον Ιούνιο του 23 και είχε αρχίσει να αναπτύσσεται χάρη σε αυτούς τους μικρασιάτες πρόσφυγες. Ο ποιητής Γιώργος Κακουλίδης, που έφυγε από τη ζωή το 2021, είχε γεννηθεί και αυτός στην Κεσαριανή πριν από 70 χρόνια, το 1956. Από τη μουσική που έγραψε ο Νίκος Κυπουργός για την ταινία του Στέλιου Παυλίδη «Ύποπτος πολίτης» του 1994, θα ακούσουμε το θέμα των τίτλων και το τραγούδι «Τράνζιτ» σε ποίηση του Γιώργου Κακουλίδη. Εδώ με τη φωνή της Νένας Βενετσάνου.

all that's left to happen is some deaths, my own included.

Σε μουσική του Χάρη Κανάκη και ποίηση Φίλιπ Λάρκιν ακούσαμε «I have started to say» με τον Δημήτρη Γιάκα, πιάνο, και τη Σοφία Παπαδημητροπούλου, τραγούδι. Στη συνέχεια, από τον κύκλο «Λαμέντο» του Χρήστου Χατζή, που ζει και δημιουργεί στον Καναδά, για κοντράλτο και ορχήστρα «My Song», το τραγούδι μου. Η μουσική βεβαίως, αλλά και τα λόγια, είναι του Χρήστου Χατζή. Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέας Σκωτίας, υπό τη διεύθυνση του Bernhard Geller, ερμηνεύει η Σάρα Σλίν.

ακούσαμε για πιάνο και βιολί την Υδατογραφία σε μουσική του Θανάση Δρίτσα με τους Οδυσσέα Κορέλη βιολί και Αλεξάνδρα Κορέλη πιάνο. Ξένε, που μήτε ασύστατος μήτε κακός δε δείχνεις, στον κόσμο την καλοτυχιά μοιράζει την οδείας και σε καλούς και σε κακούς, του καθενού όπως θέλει. Και σένα αυτά που σου δοκε χρωστάς να τα αποφέρνεις. Ωστόσο, μια και πάτησες σε τούτη μας τη χώρα, δεν θα σου λείψει φορεσιά μη τάλο που ταιριάζει σε παθιασμένον που έρχεται με θερμοπαρακάλια. Την πόλη θα σου δείξω εγώ και ποιοι εδώ ζουν θα μάθεις. Αυτή την πολιτεία και γης οι φαίακες την έχουν. Κι εγώ είμαι του τρανόψυχου του αλκίνου θυγατέρα, που απ' αυτόν η δύναμη κρεμιέται των φαιάκων. Απόσπασμα από την Οδύσσεια σε μετάφραση του Αργύρη Εφταλιώτη. Σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη θα ακούσουμε από τον κύκλο τραγουδιών Οδύσσεια σε ποιήση Κώστα Καρτελιά, Δίπλα στη θάλασσα και Στην Αυσικά. Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας Ειρίνα Βαλεντίνοβα. Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη.

Το τελευταίο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής είναι μια μελωδία του Δημήτρη Κογιάννη. Η ποίηση είναι του Λάμπρου Πορφύρα. Οι φωνές της θάλασσας, χωρίς συνοδεία οργάνων, με τη φωνή της Ειρήνης Καμπανού.

Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο ert.gr.
2: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο Πρόγραμμα.
1: Μύθων αγασάμενη. Έρης, η υστερότοκη της νύχτας.

0: γέννησε και τη δυνατόψυχη την Έριδα.
1: «Και έριν τέκε καρτερόθυμον», λέει ο Ισίωδος ολοκληρώνοντας το γένος της νυκτός. Το πιο επικίνδυνο απ' όλα αφήνει για στερνοπέδι η ολέθρια η νύχτα. Τη δυνατόψυχη την Έριδα, αυτήν που σπέρνει τη διχόνοια σε θεούς και ανθρώπους. Διαμάχες, αντιπαλότητες, προστριβές, φιλονικίες, αντιπαραθέσεις, όλα πηγάζουν από την Έριδα. Δαιμονικό πνεύμα που ο Ισίωδος παρουσιάζει ως αρχαίγονη δύναμη πολύ ψηλά στην κορυφή της θεογονίας. Εγγονή του πρωτογονικού χάους. Όπως η μητέρα της γεννά μόνη της μία σειρά από παιδιά. Όλα προσωποποιήσεις αφηρημένων ενιών αρνητικού χαρακτήρα, όπως ο πόνος, η δυσνομία και η φόνη, μία νέα σειρά από εύληπτες αλληγορίες.

Μία αλληγορία είναι και εκείνη. Από πού αλλού θα προερχόταν η Έρης, αν όχι από τη νύχτα? Από έναν σκοτεινό και απόκρυφο τομέα. Όχι βέβαια ως φυσικό φαινόμενο, αλλά ως νοητική και θυμική λειτουργία.

0: Στην αρχαϊκή κεραμική του μελανόμορφου ρυθμού, η Έρης απεικονίζεται μεν με τη μορφή γυναίκας, αλλά με φτερά στους ώμους και τα σανδάλια της, όπως περίπου εμφανίζονται και άλλα δαιμονικά πνεύματα, λόγου χάρη οι κύρες. Στη συνέχεια, στα ερυθρόμορφα αγγεία του 5ου αιώνα π.Χ., θυμίζει περισσότερο μία μέση γυναικεία μορφή. Αυτή η εξέλιξη της ζωγραφικής της απόδοσης δεν είναι άμυρη της διαφορετικής καταγωγής της θεότητας που υιοθετείται σταδιακά και εν μέρη, παρά το γεγονός ότι η μαρτυρία υπάρχει ήδη στην Ιλιάδα, έργο αρχαιότερο της ισιώδειας θεογονίας.
1: Αυτούς ο Άρης τους ξεσήκωνε, τους άλλους η Παλάδα, λάμποντας τα μάτια. Και τους αντάμωναν ο Δήμος που φοβίζει, ο φόβος που φοβάται. Και μάπλιστη την όρεξή της η Έρης, του αντρόφωνου Άρη αδελφή, πιστή του σύντροφος, μικρή και λίγη όσο οπλίζεται, ύστερα γιγαντώνει. Και ενώ τα πόδια της πατούν τη γη, με το κεφάλι της τον ουρανό στηρίζει. Αυτή και τότε μοίραζε το μίσος, περνώντας από τη μια μεριά στην άλλη, για να βγατήσει ο στεναγμός της μάχης.

αδελφή του Άρη, σύμφωνα με τον Όμηρο, η Έρης. Κατά συνέπεια, αφού και ο Άρης δικό τους παιδί είναι, κόρη του Δία και της Ήρας, της νεότερης γενιάς των θεών, των καθαρά ανθρωπόμορφων, που έρχονται σε διαμάχη με τους Τιτάνες, τους Γίγαντες, με τέρατα και άλλα δαιμονικά όντα και εκλαμβάνονται ως φιλικότεροι απέναντι στους θνητούς. Στη μετάβαση από τα προ στα μετά Χριστόν έτη, ο Λατίνος συγγραφέας Υγίνος διατηρεί τη νύχτα ως μητέρα της Έρηδας και προσθέτει ως πατέρα της το έρευμα.

0: Από τον Όμηρο μαθαίνουμε και τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τις ιδιότητες της έρηδας. Μικρή και λίγη στην αρχή, αλλά η διχογνωμία των ανθρώπων την τρέφει και τότε ορθώνεται ως τον ουρανό. Σαν βαριά σκιά τα φτερά της χτυπούν πάνω από τα κεφάλια των αντιμάχων που ορμούν λυσαλέα να αλληλοεξοντωθούν, χωρίς ίχνος πια λογικής μέσα τους. Ακολουθώντας την ομηρική παράδοση ο Κόιντος Μυρναίος τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα και συνεχίζοντας τα του τροϊκού κύκλου από το σημείο που σταματά η Ιλιάδα, παρουσιάζει και αυτό στην έρηδα στο πεδίο της μάχης να προκαλεί τους αντιπάλους να συγκρουστούν άγρια. Και πάλι τη συνοδεύουν οι ανεψυχοί της, ο φόβος και ο δήμος, η γη του Άρη.
1: Όμως αυτούς η έρηδα που μοιάζονταν τη μάχη τους μάζεψε αόρατη, γιατί εκάλυψε τους ώμους με αιμοστάλαχτη ομίχλη στο ίδιο μέρος και στους Τρώες και στους Έλληνες πήγαινε κραυγάζοντας. Μαζί της πήγαιναν άτρομοι, ο φόβος και ο δήμος, δοξάζοντας την αδελφή του αντριόψυχου γονιού τους. Και αυτοί από το μέγα οπλισμένην εχαίρονταν και αίμα τα διαμαντόφτιαχτα όπλα της πυγμένων στάζαν και στον αγέρα έσυσε το δόρι της και σκόνη μαύρη κάτω από τα πόδια της εικόνονταν και φλόγα ανάσαινε φρικιαστική και μεγαλοβοώντας θάρευε τους αντριωμένους που πιστεύοντας εκείνοι θα μάχονταν γιατί η θεά μέγα τους ετοίμαζε έργο.

0: Περιγράφοντας την ασπίδα του Ηρακλή στο ομώνυμο έργο «Ο Ισίωδος», εμφανίζει την έρηδα να φτερουγίζει γύρω από το κεφάλι του φόβου. Δράκοντα που δεσπόζει στο κέντρο της ασπίδας.
1: Και στο συνεφιασμένο του το μέτωπο η φοβερή πετούσεν η έρηδα, τις μάχες ξεσηκώνοντας η επικατάρατη, που νου και φρένα παίρνει από όσους θα ήταν πόλεμο κατά του Δία το γιο να στήσουν.

0: Εκτός από τον Ησίωδο, έρχεται και ο Έσωπος, ο πρώτος επώνυμος παραμυθάς, να εμπλέξει τον Ηρακλή με την Έρηδα σε έναν ιδιαίτερα διδακτικό μύθο.
1: Ο Ηρακλής περνούσε πάνω από ένα στενό δρόμο, όταν είδε πάνω στη γη κάτι όμοιο με μήλο. Προσπαθούσε να το σπάσει. Όταν είδε να διπλασιάζεται σε όγκο, του επιτέθηκε ακόμη περισσότερο και το χτυπούσε με το ρόπαλό του. Εκείνο φούσκωσε, έγινε μεγάλο και έφραξε το δρόμο. Αυτός πέταξε το ρόπαλό του και κοιτούσε γεμάτος θαυμασμό. Εμφανίστηκε τότε η Αθηνά και του είπε «Σταμάτα, αδελφέ μου, αυτό είναι Φιλονικία και Έρηδα. Αν κάποιος το αφήσει χωρίς να πολεμήσει με αυτό, μένει όπως ήταν στην αρχή, ενώ στις μάχες φουσκώνει έτσι».

0: Ένα μήλο τόσο δά, ένα μιλαράκι σε ένα στενό πέρασμα φράζει τον δρόμο στον κορυφαίο ήρωα της αρχαιότητας. Μάλλον από κεκτημένη ταχύτητα εκείνος ορμά να το παραμερίσει. Αλλά αυτό με κάθε χτύπημα γιγαντώνεται και ο Ηρακλής αναδιπλώνεται προς στιγμή, αφενός θαυμάζοντας, αφετέρου αναζητώντας τρόπο διαφορετικό να το εξοντώσει. Προφανώς τον προβληματίζει. Τότε σπεύδει η Αθηνά, αναγνωρίζοντας τη σοφροσύνη του Ηρακλή να στοχαστεί επάνω στην περίεργη φύση αυτού του φρούτου και να ερευνήσει άλλο τρόπο εξουδετέρωσης. Έτσι του υποδεικνύει τη διπλωματική οδό. Χτυπάμε όταν πρέπει, αλλά αν δεν έχει αποτέλεσμα, προς τι να καταπονούμεθα. Γι' αυτό και ο Έσωπος, με το γνωστό θυμόσοφο ύφος του, καταλήγει στο ηθικό δίδαγμα ότι «εμάχε και έριδες, αιτίε μεγάλης βλάβης υπάρχουσι». Άλλωστε, η Αθηνά έχει μαντικές ικανότητες. Το μέλλον είναι ανοιχτό βιβλίο για εκείνη και ας μην το αποκαλύπτει. Γνωρίζει τι θα συμβεί μία γενιά θνητών μετά τον Ηρακλή, όταν οι θεοί θα δώσουν για σύζυγο σε έναν άλλο θεοφύλητο ήρωα, τον Πηλέα, την πανέμορφη Θέτιδα.
1: Λέγεται ότι ο Δίας κάλεσε στους γάμους του Πηλέα και της Θέτιδας όλους τους θεούς εκτός από την Έριδα. Και όταν εκείνη ήρθε απρόσκλητη και δεν της επέτρεψαν την είσοδο στο συμπόσιο, πέταξε από την πόρτα ένα μήλο, λέγοντας ότι πρέπει να το πάρει η ομορφότερη. Η Ήρα, η Αφροδίτη και η Αθηνά διεκδίκησαν το βραβείο ομορφιάς, κάθε μια για λογαριασμό της.
0: Αυτά μας μεταφέρει ο Λατίνος συγγραφέας Υγίνος, ενώ 3 με 4 αιώνες αργότερα ο Έλληνας Κόλουθος καταγράφει περισσότερες λεπτομέρειες για εκείνον τον παλαιό πολυθρύλητο γάμο.
1: Όλοι οι θεοί έσπευσαν να τιμήσουν την λευκοχέρα την Θέτιδα που γινόταν ύφη. Εκτός από την Έριδα, την οποία ο Χείρον Κένταυρος δεν κάλεσε, όταν με εντολή του Δία έστελνε τις προσκλήσεις. Ούτε και ο Πηλέας τη σκέφτηκε. Κυριευμένη από θυμό και ζήλια, περιπλανιόταν ψάχνοντας να βρει τρόπο να αναστατώσει τη γαμήλια γιορτή. Συχνά πεταγόταν απότομα από την έδρα της, τη στολισμένη με πολύτιμους λίθους, και πάλι κάτω καθόταν. Χτυπούσε το χέρι της στο στήθος της γης και δεν άκουγε το χτύπημα. Με πολύ χαρά θα απελευθέρωνε τους Τιτάνες από τον κατάμαυρο Τάρταρο που τους είχε φυλακίσει ο Ζεύς και θα κατέστρεφε τον ουράνιο θρόνο του Δία που κυβερνά από ψηλά. Με πολύ χαρά θα κράδαινε το βρυχόμενο φλογόδι κεραυνό, αλλά έδωσε τόπο στην οργή της τον ύφεστο, τον φύλακα του άσβεστου πυρός και του σιδήρου, και σκέφτηκε να προκαλέσει την ισχυρότερη σύγκρουση ασπίδων, αν αυτό θα έκανε τον κόσμο όλο να αναπηδήσει από τρόμο μπροστά στην κλαγκή. Αλλά αμέσως αποσύρθηκε από την τελευταία σκέψη της, από φόβο για τον σιδηρούν Άρη, τον αρματωμένο πολεμιστή. Τώρα αναλογιζόταν τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων. Από εκεί θα έπαιρνε τον καρπό που θα γινόταν προάγγελος πολέμου. Το μήλο. Και κατέστρωσε το σχέδιο των συμφορών, στριφογυρνώντας το χέρι της, εξφενδώνησε στη γαμήλια γιορτή τον σπόρο της ταραχής, αναστατώνοντας την χωρία των θεενών.
0: Έτσι αρχίζουν όλα, από την Έριδα που δεν τη χωρά ο τόπος όταν την αφήνουν έξω από το φαγοπότι. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη της επιτυχία, να φέρει σε αντιπαράθεση 3 κορυφαίες θεές να ερίζουν για ένα μήλο. Όχι οποιοδήποτε μήλο βεβαίως, είναι ένα από τα χρυσά των Εσπερίδων, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

0: Επιστρέφοντας στον Ισίωδο, εδώ στο διδακτικό του έπος «Έργα και ημέρε», αμέσως μετά το προήμιο συναντούμε πάλι την Έριδα εις διπλούν.
1: Ένα δεν είναι μονάχα είδος έριδα στον κόσμο αυτό, αλλά δύο είναι. Τη μιαν αυτός που θα την νιώσει δεν μπορεί παρά να την πενέσει. Την άλλη όμως θα κατηγορήσει. Οι δυο καρδιές των είναι ολότελα διαφορετικές. Η μια τον μαύρο πόλεμο και τις διχόνοιες, η καταραμένη σιδαυλίζει και απ' τους θνητούς κανένας δεν την αγαπά, μα το έχει φέρει ανάγκη γιατί οι βουλές το θέλουν των αθανάτων που τη σκληρή την έριδα τιμούνε. Όμως την άλλη που η μαύρη νύχτα πρώτη την εγέννησε, ο Δίας που από ψηλά ζυγοστατή και στον εθέρα κατοικεί, μες στα ριζώματα της γης την έβαλε, πολύ για τους ανθρώπους, κάνοντάς την συμφερότερη. Αυτή και τον λυψό στη δύναμη τον σπρώχνει να δουλέψει, γιατί όποιος βλέπει τον άλλον που ακούγεται να βάνει τα δυνατά του, να οργώνει και να φυτεύει για να καλυτερέψει το βιός του, αμέσως κι αυτός νιώθει την ανάγκη της δουλειάς. Ο κάθε γείτονας ζηλεύει τον γείτονα που βάνεται να πλουτίσει. Αυτή η έριδα είναι η αγαθή ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο Λαγινάς τα έχει με τον Λαγινά και ο Μάστορας με τον Μάστορα και τον φτωχό ο φτωχός λοξοκοιτά και τον τραγουδιστή ο άλλος ο τραγουδιστής.
0: Ο συναγωνισμός, η άμυλα, είναι στοιχεία της καλής έριδας, εκείνης που προωθεί την πρόοδο και την εξέλιξη χωρίς να υπονομεύει τον άλλο, τον έτερο.

0: Σε μια ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα ερμηνεία, η Έρηδα συνδέεται με τον Έρωτα, όταν ο Κρόνος ευνουχίζει τον ουρανό. Από τον ευνουχισμό γεννιέται η Αφροδίτη, που είτε θεωρείται μητέρα του Έρωτα, είτε τον έχει στην ακολουθία της, τον έχει και αρρωγό στην προσπάθειά της να ενώσει τα αντίθετα για τη συνέχεια της ζωής. Την ίδια στιγμή όμως, η επίθεση του Κρόνου προς τον πατέρα του αποτελεί εκδήλωση Έρηδας που γενικεύεται, καθώς οι Τιτάνες εξεγείρονται για την ανατροπή του ουρανού και την εγκαθίδρυση νέας τάξης. Ευνουχίζοντας τον πατέρα του, ο Κρόνος καθιερώνει δύο δυνάμεις, τις οποίες οι Έλληνες θεωρούν συμπληρωματικές. Η μία ονομάζεται Έρης, Φιλονικία, και η άλλη Έρος, Αγάπη.
1: Beware your desire for the golden apple. Held aloft by beautiful fingers.
0: Ο έρωτας του Πάρη για την Ελένη προκαλεί μία από τις μεγαλύτερες έρηδες, τον Τροϊκό πόλεμο. Στο πεδίο των φωνικών μαχών του, προκαλεί μία από τις μεγαλύτερες έρηδες, τον Τροϊκό πόλεμο. Στο πεδίο των φωνικών μαχών του,

Έτσι φθάνει έως τις μέρες μας η Έρης, η Δισκόρδια των Ρωμαίων. Με αυτήν την ονομασία τη μεταφέρουν στα λατινικά οι συγγραφείς τους και με αυτήν ενσωματώνεται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ωστόσο, η αρχική, η αυθεντική Έρης παραμένει σε χρήση συχνότατα.

Στις αρχές του Ιανουαρίου του 2005 ανακαλύπτεται ένας πλανήτης νάνος, ένα από τα πλέον απόμακρα αντικείμενα του ηλιακού μας συστήματος, πέρα από την τροχιά του πλανήτη Ποσειδώνα. Ανάμεσα στους αστρονόμους φουντώνει σε τέτοιο βαθμό μία διαμάχη με θέμα τι μπορεί και τι όχι να θεωρηθεί πλανήτης, ώστε να εξωστρακιστεί από τη χωρία των πλανητών ακόμη και ο Πλούτων και να θεωρείται πια επισήμως ως πλανητοειδής και ανήκων στα μεταποσειδόνια αντικείμενα. Τελικά, αυτός ο νάνος που δημιουργεί τη διχογνωμία στην επιστημονική κοινότητα ονομάζεται Έρης και ο μοναδικός του δορυφόρος Δυσνομία, όνομα που φέρει ένα από τα παιδιά της αρχαίας Δαίμονος.

0: Έρης ονομάζονται και τα δύο άλμπουμ που ακούσαμε στη σημερινή εκπομπή. Το πρώτο αποτελεί δημιουργία του μουσικού και παραγωγού Daniel Potter, που εμφανίζεται στη βρετανική μουσική σκηνή με το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο War Snare, τύμπανο πολέμου, θα το μεταφέραμε στα ελληνικά. Αστρικές καμπάνες, τύμπανο πολέμου, έριδα, έλλειψη, οι τίτλοι των επιμέρους κομματιών που ακούστηκαν.
1: But take heed. It is Eris who calls to you, and she only desires your discontent.
0: Το δεύτερο άλμπουμ είναι έργο του αμερικανικού τρίο Bakuyama. Εκτός από το ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ με την ελληνική ονομασία Έρης και τα απόκοσμα φωνητικά που προειδοποιούν τους επίδοξους χρυσοδάκτυλους του μήλου της Έριδος ότι η θεά αποβλέπει στην απογοήτευσή τους και μόνο, ακούσαμε το οργανικό Discord και θα ακούσουμε και το επίσης οργανικό Discord Resort. Έρης και Έρης λιωμένη αντιστοίχως. Για να ολοκληρώσουμε ομαλά και χωρίς αντιδικίες.
1: Can you hear her calling you?
0: Ακούσαμε επίσης τον Νίκο Αϊβαλή σε αποσπάσματα από τα ακόλουθα κείμενα. Θεογονία, Ασπής Ηρακλέους και Έργα και ημέρε του Ισιώδου σε μετάφραση του Παναγί Λεκάτσα. Τα Μεθόμυρων του Κόιν του Σμυρναίου σε μετάφραση του Πάικου Νικολαίδη Ασυλάνη. Ηρακλής, Έριδα και Αθηνά του Εσώπου σε μετάφραση του Θεοδόρου Μαυρόπουλου. Μύθι του Υγίνου και Ελένης Αρπαγή του Κόλουθου. Ακούσαμε και τη

Ρένι Πιτακή σε ένα απόσπασμα από την Ιλιάδα του Ομήρου σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη. Στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook μπορείτε να δείτε εικόνες σχετικές με τη σημερινή ενότητα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

Μυθών αγασάμενη. Αυτά ουδέποτε έγιναν. Υπάρχουν όμως ανέκαθεν.

0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης. Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Αλεξάνδρ Μποροντίν, δεύτερη συμφωνία σε Σι Ελάσσονα. Την ορχήστρα του Κοντσέρτ Χεμπάου διευθύνει ο Κύριλ Κοντράσιν.

Αλεξάνδρ Μποροντίν, δεύτερη συμφωνία σε Σι Ελλάσσον. Την ορχήστρα του Κοντσέρτ Χεμπάου διευθύνει ο Κύριλ Κοντράσιν. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Σε μία ώρα θα συνδεθούμε με το Bayreuth για να ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση μία εορταστική συναυλία για την επέτειο των 150 ετών από το πρώτο φεστιβάλ της Βαυαρικής πόλης. Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 13 και 30 Αυγούστου 1876. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης» του Ρίχαρτ Βάγνερ, την είσοδο των προσκεκλημένων στο Wartburg από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Τανχόιζερ» του ίδιου συνθέτη, καθώς και τη συμφωνία αριθμός 9, έργο 125 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Σολίστ στο φινάλε της ένατης συμφωνίας είναι ο νοτιοαφρικανή ψήφωνος Έλζα Βαντενχίβερ, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Κρίστα Μάια, ο Γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ και ο Γερμανός βαθύφωνος Γκέροκ Τσέπενφελτ. Τη χοροδία και την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Κρίστιαν Τίλεμαν. Μόλις πριν 2 ημέρες, ο Κλάους Φλόριαν Φόκτ αντικατέστησε τον Πολωνό τενόρο Πιότρ Μπετσάλα. Μέχρι να συνδεθούμε με τον Bayreuth, θα ακούσουμε οργανικά αποσπάσματα από όπερες του Βάγνερ που δεν συμπεριλαμβάνονται στο φετινό πρόγραμμα των ζωντανών ραδιοφωνικών μεταδόσεων. Θα ξεκινήσουμε με το ορχιστρικό πρελούδιο της πρώτης πράξης της όπερας Parsifal. Το 1880 το πρελούδιο αυτό παρουσιάστηκε ιδιωτικά στο Αυλικό Θέατρο του Μονάχου με τον Βάγνερ στο πόντιουμ για τον βασιλιά της Βαυαρίας και σημαντικό πάτρονα του συνθέτη Λουδοβίκο τον Δεύτερο. Η δημόσια πρεμιέρα της όπερας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ του Bayreuth τον Ιούλιο του 1882. Στο πόντιουμ ο Χέρμαν Λέβι. Τη φιλαρμονική του Μονάχου διευθύνει ο Hans Knappertsbus από δισκογραφική εργασία το 1963. Μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του περίφημου Γερμανού μαέστρου, ο οποίος απεβίωσε στην ίδια πόλη το 1965 σε ηλικία 77 ετών.

Ακούσαμε το ορχιστρικό πρελούδιο της πρώτης πράξης της όπερας Parsifal του Richard Wagner. Τη φιλαρμονική του Μονάχου διεύθυνε ο Hans Knappertsbusch από δισκογραφική εργασία το 1963. Μέχρι να ξεκινήσει η εορταστική συναυλία για την επέτειο των 150 ετών από το πρώτο φεστιβάλ του Bayreuth, ακούμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Tannhäuser του Wagner. Η πρεμιέρα της όπερας δόθηκε στη Δρέσδη το 1845. Την ορχήστρα της κρατικής όπερας του Βερολίνου διευθύνει ο Φραντς Κονβίτσνη από δισκογραφική εργασία εν έτη 1960 που περιλαμβάνει όλη την όπερα.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Τανχόιζερ του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Την ορχήστρα της κρατικής όπερας του Βερολίνου διήθηνε ο Φραντς Κονβίτσνη από δισκογραφική εργασία εν έτη 1960 που περιλαμβάνει όλη την όπερα. Μέχρι να ξεκινήσει η εορταστική συναυλία για την επέτειο των 150 ετών από το πρώτο φεστιβάλ του Bayreuth, ακούμε το ορχιστρικό πρελούδιο της πρώτης πράξης της όπερας Lohengrin του ίδιου συνθέτη. Σε αυτό το περίτεχνο πρελούδιο, ο Βάγκνερ υποδιαιρεί τα βιολιά σε 8 ομάδες, ντιβίζει, η αργή και μεγαλοπρεπής μουσική στην υψηλή περιοχή της έκτασης των βιολιών συμβολίζει τον Γκραάλ, το ιερό δισκοπότηρο, στο πλαίσιο απόκοσμης εξαϊλωμένης και μαγικής ατμόσφαιρας. Η πρεμιέρα της όπερας δόθηκε στη Βαϊμάρη το 1850 με τον Φραντς Λίστ στο πόντιουμ. Την ορχήστρα της Βαυαρικής Κρατικής Όπερας του Μονάχου διευθύνει ο Ρούντολφ Κέμπε από δισκογραφική εργασία που περιλαμβάνει όλη την όπερα εν έτη 1951.

Ακούσαμε το ορχιστρικό πρελούδιο της πρώτης πράξης της όπερας Lohengrin του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Την ορχήστρα της Βαυαρικής Κρατικής Όπερας του Μονάχου διήθυνε ο Ρούντολφ Κέμπε από δισκογραφική εργασία που περιλαμβάνει όλη την όπερα εν έτη 1951. Μέχρι να ξεκινήσει η εορταστική συναυλία για την επέτειο των 150 ετών από το πρώτο φεστιβάλ του Bayreuth, ακούμε το πρελούδιο και Liebestod της Ιζόλδης που επιμελήθηκε ο Hans von Bülow. Το πρελούδιο της όπερας «Τριστάνος και Ιζόλδη» είχε παρουσιαστεί στην Πράγα το 1859, 6 έτη πριν την πρεμιέρα, με τον Hans von Bülow στο πόντιουμ. Το 1863 ο επιφανής μαέστρος είχε την ιδέα να συνδυάσει ως ενιαία σύνθεση για μια συναυλία στην Αγία Πετρούπολη το πρελούδιο με το φινάλε της τρίτης πράξης σε οργανική εκδοχή. Έκτοτε, το πρελούδιο και Liebestod της Ιζόλδης παρουσιάζεται συχνά σε προγράμματα συναυλίων ως ανεξάρτητο κομμάτι. Στο τέλος της όπερας, ο Τριστάνος πεθαίνει στην αγκαλιά της Ιζόλδης. Εκείνη τραγουδά το Liebestod συναντώντας τον αγαπημένο της μέσω του θανάτου. Τη Φιλαρμονική του Βερολίνου διευθύνει ο Wilhelm Furtwängler από ζωντανή ηχογράφηση στις 8 ή 9 Νοεμβρίου 1942 κατά τη σκοτεινή περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια εξαιρετική ερμηνεία ηχογραφημένη σε μαγνητοτενίες υψηλής πιστότητας από τον Friedrich Schnapp.

0: Herzlich willkommen zu den Bayreuther Festspielen 2026.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, συνδεθήκαμε με το Bayreuth για να ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση μια ερωταστική συναυλία για την επέτειο των 150 ετών από το πρώτο φεστιβάλ της Βαυαρικής πόλης που πραγματοποιήθηκε το 1876. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης» του Ρίχαρτ Βάγκνερ, την είσοδο των προσκεκλημένων στο Wartburg από τη δεύτερη πράξη της όπερας Tannhäuser του ίδιου συνθέτη, καθώς και τη συμφωνία αριθμός 9, έργο 125 του Ludwig van Beethoven.
0: Which is also the celebration of 150 years of the
1: Solist στο φινάλε της ένατης συμφωνίας, η νότιο-αφρικανή ψήφωνος Έλζα Βαντενχίβερ, η Γερμανίδα μέτζο-σοπράνο Κριστά Μάια, ο Γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ και ο Γερμανός βαθύφωνος Γκέροκ Τσέπενφελτ. Τη χοροδία και την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Κριστιαν Τίλεμαν. Μόλις πριν δύο ημέρες, ο Κλάους Φλόριαν Φόκτ αντικατέστησε τον Πολωνό τενόρο Πιότρ Μπετσάλα.
2: Buonasera, Radio Televisione Italiana, Rom. Καλησπέρα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση.
1: Η συνάδελφος Κωνσταντσε Φίνελ μας καλωσορίζει στο Φεστιβάλ Bayreuth 2026. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια ολιγόλεπτη ομιλία της Καταρίνα Βάγκνερ. Γεννημένη στο Bayreuth το 1978, είναι δισέγγονη του Ρίχαρτ Βάγκνερ, σκηνοθέτηδα όπερας, καθώς και καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ της Βαυαρικής Πόλης από το 2015. Πατέρας της ήταν ο εγγονός του συνθέτη, Wolfgang Wagner, ο οποίος έζησε από το 1919 ως το 2010. Ο τελευταίος σταδιοδρόμησε επίσης ως σκηνοθέτης όπερας και διεύθυνε επί σειρά ετών το φεστιβάλ μαζί με τον αδελφό του Wieland. Τα δύο αδέλφια είχαν πατέρα τον γιο του συνθέτη Siegfried Wagner, ο οποίος υπήρξε συνθέτης, μαέστρος, καθώς και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ από το 1908 ως τον θάνατό του το 1930. Η Καταρίνα Βάγκνερ παρουσίασε την πρώτη σκηνοθετική εργασία της στο Würzburg το 2002. Τον Ιούλιο του 2007 ακολούθησε σκηνοθετικό ντεμπούτο στο Φεστιβάλ του Bayreuth,

0: Ακούμε αυτή τη στιγμή την Καταρίνα Βάγνερ, η οποία λέγαμε, φίλες και φίλοι, ότι τον Ιούλιο του 2007 πραγματοποίησε σκηνοθετικό ντεμπούτο στο φεστιβάλ του Bayreuth με μια παραγωγή της όπερας «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης», η οποία αποδοκιμάστηκε έντονα. Οι σκηνοθετικές επιλογές της, διαμετρικά αντίθετες από εκείνες του πατέρα της, έχουν προκαλέσει αμφιλεγόμενες κριτικές με πολλά αρνητικά σχόλια, κυρίως σε ό,τι αφορά το ακαθόδες ζήτημα της αυθαίρετης αλλαγής τόπου και χρόνου δράσης. Το περιεχόμενο των ομιλιών της σημερινής εκδήλωσης δεν έχει ανακοινωθεί. Σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης». Η εισαγωγή αυτή συντέθηκε πριν από τη μουσική των τριών πράξεων τον Μάρτιο του 1862. Σε αυτήν, ο Βάγνερ παραθέτει και συνδυάζει περίτεχνα μερικά από τα βασικά μελωδικά θέματα και μοτίβα της όπερας με πυκνή αντιστοιχτική γραφή, όπως το εμβατήριο των αρχιτραγουδιστών, καθώς και το νικητήριο τραγούδι του Βάλτερ στον διαγωνισμό. Η εισαγωγή ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής του Βάγνερ στο Μπίμπριχ κοντά στο Μάιντς. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Λειψία στις 2 Νοεμβρίου 1862 ως ανεξάρτητο κομμάτι με τον συνθέτη στο πόντιο. Η σύνθεση της μουσικής της πρώτης πράξης ξεκίνησε την άνοιξη του επόμενου έτους. Η όπερα ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1867 όταν ο Βάγνερ διέμενε στο Τρίμψεν κοντά στη Λουκέρνη. Η Καταρίνα Βάγνερ ολοκλήρωσε την ομιλία της και... Α, όχι ακόμα, επομένως έχουμε χρόνο να πούμε λίγα ακόμη σχόλια για την όπερα. Χάρη στην υποστήριξη του βασιλιά της Βαυαρίας, Λουδοβίκου του Δευτέρου, η πρεμιέρα όλης της όπερας δόθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Εθνικό Θέατρο του Μονάχου στις 21 Ιουνίου 1868 με τον Hans von Bülow στο πόντιο. Είναι ένα από τα ελάχιστα σκηνικά έργα του Βάγνερ με πλοκή σε συγκεκριμένη τοποθεσία και ιστορική περίοδο και όχι σε μυθικούς ή θρυλικούς χρόνους. Το λιμπρέτο των αρχιτραγουδιστών της Νιρεμβέργης είναι το μοναδικό μεταξύ των όριμων σκηνικών έργων του ρομαντικού συνθέτη, στο οποίο απουσιάζει το υπερφυσικό και μαγικό στοιχείο. Πρόκειται επίσης για το μοναδικό κωμικό, όπως το αποκαλεί ο ίδιος, σκηνικό έργο του, με εξαίρεση τη νεανική όπερα «Η απαγόρευση του έρωτα», που είχε ανεβεί στο Μαγδεμβούργο το 1836 με τον 23χρονο Βάγνερ στο πόντιο. Η δράση εκτυλίσσεται στα μέσα του 16ου αιώνα στην Νιρεμβέργη, σημαντικό αναγεννησιακό ευρωπαϊκό κέντρο και, για τον Βάγνερ, νοσταλγικό σύμβολο του γερμανικού παρελθόντος. Νομίζω, φίλες και φίλοι, ότι η Καταρίνα Βάγνερ ολοκλήρωσε την ομιλία της και μπορούμε να ακούσουμε την εισαγωγή της όπερας «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης» του Βάγνερ με τον Christian Tillemann στο πόντιο. Ερωταστική συναυλία για την επέτειο των 150 ετών από το πρώτο φεστιβάλ της Βαυαρικής πόλης.
1: Auch zur Verharmlosung und Beschönigung jeglicher Art, die bis in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts bei diesem Thema weit verbreitet waren.
0: Συνεχίζει όμως η Καταρίνα Βάγνερ την ομιλία της. Σε αντίθεση με τους ερωτοτραγουδιστές που ήταν κατά κανόνα επαγγελματίες ποιητές και μουσικοί ευγενούς καταγωγής, οι αρχιτραγουδιστές ήταν ερασιτέχνες ποιητές και μουσικοί της μεσαίας κοινωνικής τάξης. Παρόλο που ασκούσαν διάφορα επαγγέλματα, καλλιέργησαν ιδιαίτερα τη μουσική, θεσπίζοντας κανόνες περί της σύνθεσης και εκτέλεσης των τραγουδιών. Η όπερα του Βάγνερ σκιαγραφεί γλαφυρά τις παραδόσεις τους.
2: Feiern und Gedenken, das gehört für Katharina Wagner.
0: Ακούμε λοιπόν την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης» του Βάγνερ, από την ορχήστρα του Φεστιβάλ του Bayreuth υπό τον Christian Thielemann. Εορταστική συναυλία για την επέτειο των 150 ετών από το πρώτο φεστιβάλ της Βαυαρικής πόλης που πραγματοποιήθηκε το 1876.
2: Mystischen Abgrund des Theaters sitzt, sondern für alle gut sichtbar auf der Bühne. Es dirigiert Christian Thielemann.

0: Mit dem Vorspiel zu Richard Wagners Oper Die Meistersinger von
1: Sie απευθείας μετάδοση από το Bayreuth, φίλες και φίλοι, ακούμε μια ερωταστική συναυλία για την επέτειο των 150 ετών από το πρώτο φεστιβάλ της Βαβαρικής πόλης που πραγματοποιήθηκε το 1876. Η συναυλία ξεκίνησε με την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης» του Richard Wagner. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Christian Thielemann. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με ένα απόσπασμα της όπερας Tannhäuser του ρομαντικού συνθέτη με εορταστικό χαρακτήρα. Είναι η είσοδος των προσκεκλημένων στο Wartburg από τη δεύτερη πράξη. Σε αυτή τη σκηνή εμφανίζεται ο θείος της Ελίζαπετ, ο λανδγράφος της Θουριγκίας Χέρμαν. Ανακοινώνει ότι οι προσκεκλημένοι από όλη την επικράτειά του πλησιάζουν στο παλάτι για να παρακολουθήσουν έναν εορταστικό διαγωνισμό μεταξύ των ερωτοτραγουδιστών. Υπό τους ήχους σαλπισμάτων καταφθάνουν οι πότες, ευγενείς και άλλοι προσκεκλημένοι. Ακούγεται το χοροδιακό, με χαρά χαιρετούμε την ευγενή αίθουσα. Πριν από το απόσπασμα θα προηγηθούν δύο ομιλίες διάρκειας 7 λεπτών περίπου η κάθε μία. Πρώτος ομιλητής που ακούμε αυτή τη στιγμή, ο καγκελάριος της Γερμανίας Friedrich Merz. Κατόπιν θα μιλήσει ο πρωθυπουργός του κρατηδίου της Βαβαρίας, Μάρκους Ζούντα. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι δύο ομιλίες, φίλες και φίλοι, ακούμε την πιανιστική παράφραση του Franz Liszt, η οποία βασίζεται σε αυτό ακριβώς το χοροδιακό. Γραμμένη το 1852, αναθεωρήθηκε το 1874, καθώς και δύο έτη μετά. Η παράφραση εντάσσεται στη δίπτυχη συλλογή του συνθέτη, 445, με γενικό τίτλο «Δύο κομμάτια από τον Tannhäuser και τον Lohengrin». Ερμηνεύει ο Μικέλη Καμπανέλα από δισκογραφική εργασία της περίοδου 2000-2001. Ο έξοχος Ιταλός πιανίστας ειδικεύεται στη μουσική του Liszt.

0: Ακούσαμε την είσοδο των προσκεκλημένων του Wartburg, σερ 445 αριθμός 1 του Franz Liszt. Αποτελεί επεξεργασία του ομότιτλου χοροδιακού από τη δεύτερη πράξη της όπερας Tannhäuser του Richard Wagner. Ερμήνευσε ο Μικέλε Καμπανέλα από δισκογραφική εργασία της περίοδου 2000-2001. Σε λίγα λεπτά, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth αυτό ακριβώς το χοροδιακό, στο πλαίσιο ερωταστικής συναυλίας για την επέτειο των 150 ετών από το πρώτο φεστιβάλ της Βαυαρικής πόλης το 1876. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Friedrich Merz, έχει ολοκληρώσει την ομιλία του και αυτή τη στιγμή μιλά ο πρωθυπουργός του κρατηδίου της Βαυαρίας, Μάκους Ζούντα.
1: Noch nicht ganz, aber ich bin schon viel näher, weil mir diese Wucht, diese Trance, diese Gefühlswelt, das Wiegen, dieses Hingeben zu Wagner
0: Όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, το περιεχόμενο των ομιλιών της σημερινής εκδήλωσης δεν είχε ανακοινωθεί. Μέχρι να ολοκληρώσει την ομιλία του ο πρωθυπουργός του κρατηδίου της Βαυαρίας, Μάκους Ζούντα, ακούμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Tannhäuser στην πιανιστική μεταγραφή σερ 442 του Liszt. Γράφτηκε στη Βαϊμάρη το 1848, 3 έτη μετά την πρεμιέρα της όπερας στη Δρέσδη. Ο Ιταλός πιανίστας Μικέλε Καμπανέλα έχει και πάλι τον λόγο από δισκογραφική εργασία εν έτη 2012.

0: Φίλες και φίλοι, συνδεθήκαμε και πάλι με τον Bayreuth, επειδή ο πρωθυπουργός του κρατηδίου της Βαβαρίας, Μάκους Ζούντα, ολοκλήρωσε την ομίλια του. Σε λίγα δευτερόλεπτα, σε απευθείας μετάδοση, η είσοδος των προσκεκλημένων στο Wartburg από τη δεύτερη πράξη της όπερας Τανχόιζερ του Βάγνερ. Τη χοροδία και την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Christian Thielemann.
1: Με dem Einzug der Gäste auf der Wartburg aus dem zweiten Akt von Richard Wagners Tannhäuser. Freudig begrüßen wir die edle Halle. Es dirigiert wieder Christian Thielemann.

0: Freudig begrüßen wir die edle Halle, der Einzug der Gäste auf der Wartburg im zweiten.
1: Σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth ακούμε μια ερωταστική συναυλία για την επέτειο των 150 ετών από το πρώτο φεστιβάλ της Βαβαρικής πόλης που πραγματοποιήθηκε το 1876. Μόλις ακούσαμε ένα απόσπασμα της όπερας Tannhäuser του Richard Wagner με ερωταστικό χαρακτήρα, την είσοδο των προσκεκλημένων στο Wartburg από τη δεύτερη πράξη. Τη χορδία και την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Christian Tillemann. Τελευταίο έργο του προγράμματος, η Συμφωνία αριθμός 9, έργο 125 του Ludwig van Beethoven. Σολίστ, στο φινάλε της Συμφωνίας, η νότιο-αφρικανή υψήφωνος Elsa van den Heever, η Γερμανίδα μέτζο-σοπεράνο Christa Meyer, ο Γερμανός τενόρος Klaus Florian Vogt και ο Γερμανός βαθύφωνος Georg Zeppenfeld. Τη χοροδία και την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth θα διευθύνει ο Christian Tillemann. Θα προηγηθεί μία 20-λεπτή ομιλία της Nike Wagner που ακούμε αυτή τη στιγμή, καθώς και διάλειμμα διάρκειας 50 λεπτών.
2: Die 150 Jahre des Bestehens der Festspiele zu würdigen, verdanke ich den mutigen Entschluss meiner Cousine Katharina.
1: Η Nike Wagner, 81 ετών σήμερα, είναι συγγραφέας, δραματουργός, διευθύντρια διάφορων καλλιτεχνικών φεστιβάλ, εξαδέλφη της Καταρίνα Wagner, που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής μας, καθώς και δισέγγονη του συνθέτη. Είναι ένα από τα 4 παιδιά του εγγονού του συνθέτη, Wieland Wagner. Ο τελευταίος ήταν σκηνοθέτης όπερας και έζησε από το 1917 ως το 1966. Ο Βάγκνερ θαύμαζε ιδιαίτερα την ένατη συμφωνία του Μπετόβεν. Σε ηλικία 17 ετών επιμελήθηκε μία πιανιστική εκδοχή της, ενώ εντυπωσιάστηκε όταν άκουσε μία εκτέλεσή της στο Δίο του Παρισιού το 1839. Το 1846 διεύθυνε ο ίδιος για πρώτη φορά την ένατη συμφωνία στη Δρέσδη με ιδιαίτερη επιτυχία. Για τον εορτασμό της κατάθεσης του θεμελίου λίθου του θεάτρου που οραματίστηκε ο Βάγκνερ για το ανέβασμα των σκηνικών έργων του στις 22 Μαΐου 1872, η ένατη συμφωνία ακούστηκε με τον ίδιο στο πόντιουμ στο Max Greflich's Open House του Bayreuth, ένα μεγαλοπρεπές και ιστορικό θέατρο όπερας που διασώζεται σήμερα, κατασκευασμένο την πενταετία 1745-50.

Η συμφωνία παρουσιάστηκε και στα εγγένεια του φεστιβάλ του Bayreuth στις 13 Αυγούστου 1876. Κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου φεστιβάλ ανέβηκε για πρώτη φορά πλήρης η σκηνική τετραλογία του Wagner με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελουν» υπό τη διεύθυνση του Hans Richter. Ο Χρυσός του Ρήνου στις 13 Αυγούστου, δηλαδή την ημέρα που ακούστηκε και η ένατη συμφωνία του Beethoven, η Βαλκυρία στις 14 Αυγούστου, ο Ζίκφριτ στις 16 Αυγούστου και το Λυκόφως των Θεών στις 17 Αυγούστου. Παραβρέθηκαν βασιλείς, αυτοκράτορες, άλλοι πολιτικοί, αριστοκράτες, καθώς και προσωπικότητες των τεχνών και των γραμμάτων. Μεταξύ αυτών οι συνθέτες Άντον Μπρούκνερ, Έντβαρντ Γκρίγκ, Καμίλ Σεν-Σανς, Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι και Φραντς Λίστ. Από καλλιτεχνική άποψη, το φεστιβάλ ήταν ιδιαίτερα επιτυχές, αλλά απέτυχε οικονομικά με μεγάλο χρέος. Άρχισε να γίνεται κερδοφόρο αρκετά έτη μετά. Λόγω της οικονομικής καταστροφής, το επόμενο φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε μόλις το 1882 με την πρεμιέρα της όπερας Parsifal. Εκτός από το 1876, η ένατη συμφωνία του Beethoven παρουσιάστηκε επανειλημμένα στο πλαίσιο του φεστιβάλ για διάφορες περιστάσεις. Μεταξύ άλλων, το 1933, με αφορμή την επέτειο των 50 ετών από τον θάνατο του Wagner με τον Richard Strauss στο πόντιουμ, το 1951, στο πρώτο μεταπολεμικό φεστιβάλ υπό τη διεύθυνση του Wilhelm Furtwängler, το 1953 υπό τον Paul Hindemith, καθώς και το επόμενο έτος και πάλι με τον Furtwängler στο πόντιουμ. Το 1963 η συμφωνία παρουσιάστηκε για την επέτειο των 150 ετών από τη γέννηση του συνθέτη υπό τη διεύθυνση του Carl Pehm. Μέχρι να συνδεθούμε και πάλι με τον Bayreuth, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε τη ζωντανή ηχογράφηση του φινάλε της ένατης συμφωνίας από το πρώτο μεταπολεμικό φεστιβάλ της Βαυαρικής πόλης με τον Wilhelm Furtwängler στο πόντιουμ. Η εκτενής δισκογραφία του περίφημου Γερμανού μαέστρου συμπεριλαμβάνει 13 ερμηνείες της συμφωνίας. Όλες οι ηχογραφήσεις είναι ζωντανές. Η πρώτη από αυτές είναι με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου στο Queen's Hall του Λονδίνου την 1η Μαγιά του 1937. Η τελευταία, στις 22 Αυγούστου 1954, με την Ορχήστρα Φιλαρμόνια του Λονδίνου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Λουκέρνης, λίγους μήνες πριν τον θάνατό του, στις 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, σε ηλικία 68 ετών. Η πιο φημισμένη από αυτές τις ηχογραφήσεις, που κυκλοφόρησε ευρέως σε LP και CD από πολλές εταιρείες, είναι εκείνη από τα εγγένεια του πρώτου μεταπολεμικού φεστιβάλ του Bayreuth στις 29 Ιουλίου 1951. Ωστόσο, ως το 2008, σε όλες τις δισκογραφικές εκδόσεις που κυκλοφόρησαν, υπάρχουν διορθώσεις της ερμηνείας από άλλες ηχογραφήσεις με μοντάζ, δηλαδή σειραφή μαγνητοτενιών, δίχως μάλιστα να αναφέρεται αυτή η αυθαίρετη και ανέντιμη επέμβαση. Το 2008 όμως κυκλοφόρησε σε CD η αυθεντική ηχογράφηση από γερμανική δισκογραφική εταιρεία με πηγή την πρωτότυπη μαγνητοτενία που φυλάσσεται στο αρχείο της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας του Μονάχου. Ακούμε το φινάλε της ένατης συμφωνίας του Beethoven από αυτήν ακριβώς την πολύτιμη έκδοση. Σολίστη είναι η ψήφωνος Ελίζαμπετ Σφάρτσκοπφ, η μέτζο σοπράνο Ελίζαμπετ Χέγγιν, ο τενόρος Χάνς Χόπφ και ο μπασοβαρίτονος Ότο Ίντελμαν. Τη χοροδία και την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Wilhelm Furtwängler. Ζωντανή ηχογράφηση από τα εγγένεια του πρώτου μεταπολεμικού φεστιβάλ στις 29 Ιουλίου 1951.

Ακούσαμε το φινάλε της ένατης συμφωνίας έργο 125 του Ludwig van Beethoven. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Elisabeth Schwarzkopf, η μέτζο σοπράνο Elisabeth Hengen, ο τενόρος Hans Hopf και ο μπασοβαρίτονος Otto Idelmann. Τη χοροδία και την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Wilhelm Furtwängler. Ζωντανή ηχογράφηση από τα εγγένεια του πρώτου μεταπολεμικού φεστιβάλ στις 29 Ιουλίου 1951. Το Το βασίζεται κυρίως στο ποίημα «Στη χαρά», γνωστό ως «Οδή στη χαρά» του Φρίντριχ Σίλα. Μερικοί στίχοι γράφτηκαν από τον ίδιο τον Μπέτόβεν. Το ποίημα, γραμμένο την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης και εμποτισμένο από τις αξίες του διαφωτισμού, αναφέρεται στη χαρά, την αλληλεγγύη και τη συναδέλφωση του ανθρώπινου γένους. Πριν λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι, ολοκλήρωσε την ομιλία της η δισέγγονη του Ρίχαρντ Βάγνερ Νάικη. Μετά το διάλειμμα, στις 9 περίπου, θα συνδεθούμε και πάλι με τον Bayreuth για να ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση όλη τη συμφωνία με τον Christian Tilleman στο πόντιουμ. Αμέσως τώρα, η φαντασία για πιάνο, χοροδία και ορχήστρα, έργο 80 του Μπετόβεν. Η φαντασία γράφτηκε το 1808. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βιέννη, στις 22 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ως φινάλε ενός μεγάλου προγράμματος με έργα του Μπετόβεν και τον ίδιο στο πόντιουμ. Η συναυλία περιέλαμβανε μεταξύ άλλων τις πρεμιέρες της 5ης και της 6ης συμφωνίας, αποσπάσματα της λειτουργίας σε ντο μίζωνα έργο 86, καθώς και το 4ο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα με σολίστ τον ίδιο τον Μπετόβεν. Λίγο πριν τη συναυλία, ο συνθέτης παρήγγειλε ένα ποίημα από άγνωστο πρόσωπο, έχοντας γράψει τη μουσική της φαντασίας εκ των προτέρων. Το ποίημα αρχίζει με τη φράση «Κολακευτικά, χαριτωμένα και γλυκά ηχούν οι αρμονίες της ζωής μας». Σύμφωνα με τον μαθητή του Μπετόβεν, Καρλ Τσέρνη, το ποίημα έγραψε ο Κρίστοφ Κούφνα. Αντίθετα, ο γερμανός πιανίστας του 19ου αιώνα, Γκούσταφ Νότεμπομ, σημαντικός ερευνητής της ζωής και του έργου του Μπετόβεν, πίστευε πως ποιητής ήταν μάλλον ο Γκέρογκ Φρίντριχ Τράιτσκε. Ο τελευταίος επιμελήθηκε την τελική εκδοχή του λιμπρέτου της όπερας Φιντέλιο του Μπετόβεν το 1814. Στην πρεμιέρα της φαντασίας, ο ίδιος ο Μπετόβεν έπαιξε πιάνο, αυτοσχεδιάζοντας. Μετά από ένα σοβαρό λάθος από την ορχήστρα, στη μέση του έργου, ο συνθέτης το επανέλαβε από την αρχή. Η φαντασία περιλαμβάνει σειρά παραλλαγών πάνω σε ένα θέμα με συνεχή όγδοα. Το θέμα αυτό βασίζεται στο νεανικό τραγουδί του συνθεήτη Γκέγκεν Λίμπε για φωνή και πιάνο, γραμμένο το 1794 ή το επόμενο έτος. Αποτελεί πρόδρομο του περίφημου θέματος του φινάλε της ένατης συμφωνίας που μόλις ακούσαμε πάνω στο ποίημα του Φρίντριχ Σίλα «Στη χαρά», γνωστό με την επωνυμία «Οδή στη χαρά». Εμφανείς είναι επίσης οι αναλογίες μεταξύ των ποιητικών κειμένων των δύο συνθέσεων. Ακούμε τη φαντασία με σολίστ τον πιανίστα Φρίντριχ Βίρα. Τη χοροδία της Μουσικής Ακαδημίας και τη Συμφωνική της Βιέννης διευθύνει ο Κλίμενς Κράους από δισκογραφική εργασία εν έτη 1950.

Ακούσαμε τη Φαντασία, έργο 80 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Σολίστη ήταν ο πιανίστας Φρίντριχ Βίρα. Τη χοροδία της Μουσικής Ακαδημίας και τη Συμφωνική της Βιέννης διεύθυνε ο Κλίμενς Κράους από δισκογραφική εργασία εν έτη 1950. Στις 9 περίπου, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε και πάλι με το Bayreuth για να ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση την ένατη συμφωνία του Μπετόβεν με τον Κρίστιαν Τίλεμαν στο πόντιουμ. Αμέσως τώρα, το συμφωνικό ποίημα «Το ειδήλιο του Siegfried» του Ρίχαρντ Βάγνερ. Προσφέρθηκε ως δώρο γενεθλίων ανήμερα των Χριστουγέννων του 1870 στη σύζυγο του συνθέτη και κόρη του Franz Liszt Κόζημα για τη γέννηση του γιού του Siegfried το προηγούμενο έτος. Τη φιλαρμονική του Μονάχου διευθύνει ο Hans Knappertsbusch από δισκογραφική εργασία το 1962.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Το ειδήλιο του Siegfried» του Richard Wagner. Όπως είπαμε, προσφέρθηκε ως δώρο γενεθλίων ανήμερα των Χριστουγέννων του 1870 στη σύζυγο του συνθέτη και κόρη του Franz Liszt Κόζημα για τη γέννηση του γιού τους Siegfried το προηγούμενο έτος. Τη φιλαρμονική του μονάχου διεύθυνε ο Hans Knappertsbusch από δισκογραφική εργασία το 1962. Από στιγμή σε στιγμή, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε και πάλι με τον Bayreuth για να ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση την ένατη συμφωνία έργου 125 του Μπετόβεν στο πλαίσιο ερωταστικής συναυλίας για την επέτειο των 150 ετών από το πρώτο φεστιβάλ της Βαυαρικής πόλης το 1876.

0: Nach einer Pause ist das Publikum nun wieder zurück im Festspielhaus in Bayreuth. Bei Festakten Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie hier zu spielen, das hat eine gewisse...
1: Συνδεθήκαμε και πάλι με το Bayreuth, φίλες και φίλοι, για να ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση την 9η Συμφωνία, έργο 125 του Ludwig van Beethoven, στο πλαίσιο ερωταστικής συναυλίας για την επέτειο των 150 ετών από το πρώτο φεστιβάλ της Βαυαρικής πόλης το 1876. Σολίστ στο φινάλε η νοτιοαφρικανή ψήφωνος Έλζα Βαντεν Χίβερ, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Κρίστα Μάια, ο Γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ και ο Γερμανός βαθύφωνος Γκέρκ Τσέπενφελτ. Τη χοροδία και την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Κρίστιαν Τίλεμαν. Μόλις πριν δύο ημέρες, ο Κλάους Φλόριαν Φόκτ αντικατέστησε τον Πολωνό τενόρο Πιότρ Μπετσάλ. Η συμφωνία γράφτηκε τη διετία 1822-24. Η πρεμιέρα δόθηκε στη Βιέννη στις 7 Μαΐου 1824.
0: Klaus Florian Vogt, Tenor, der dankenswerterweise kurzfristig eingesprungen ist für den Kollegen Piotr Bitschauer, und Georg Zeppenfeld, Bass. Es singt der Chor der Bayreuther Festspiele, Chordirektor Thomas Eitler de Lint, und es spielt das Orchester der Bayreuther Festspiele unter Christian Thielemann. Thomas Eitler de Lint has rehearsed the choir of the Bayreuth Festival. Christian Thielemann conducts the Bayreuth Festival Orchestra.

0: Von den Bayreuther Festspielen 2026 hörten wir live den Festakt.
1: Σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth ακούσαμε την 9η Συμφωνία, έργο 125 του Ludwig van Beethoven, στο πλαίσιο εορταστικής συναυλίας για την επέτειο των 150 ετών από το πρώτο φεστιβάλ της Βαβαρικής πόλης. Η συμφωνία παρουσιάστηκε και στα εγγένεια του φεστιβάλ στις 13 Αυγούστου 1876. Σολίστ στο φινάλε ήταν η νότιοαφρικανή υψήφωνος Έλζα Βαντενχίδερ, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Κρίστα Μάια, ο Γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ και ο Γερμανός βαθύφωνος Γκέροκ Τσέπενφελτ. Τη χοροδία και την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Christian Thielemann. Αύριο Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026, το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας θα συνεχίσει τον κύκλο των φετινών ζωντανών μεταδόσεων από το Bayreuth με την όπερα Rienzi του Richard Wagner. Μία νεανική όπερα που παρουσιάζεται μάλιστα για πρώτη φορά στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Η απευθείας μετάδοση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα, ενώ η εκπομπή μας μία ώρα νωρίτερα. Θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, με το φανταζί στουκ για πιάνο πάνω σε θέματα της όπερας Rienzi, Sir 439 του Franz Liszt. Ερμηνεύει ο Ιταλός πιανίστας Μικέλε Καμπανέλα από δισκογραφική εργασία το 2012. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια για το τρίτο πρόγραμμα ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

Κανένας ζωντανός οργανισμός δεν μπορεί να διατηρήσει για καιρό τα λογικά του, καθυλωμένος σε συνθήκες απόλυτης πραγματικότητας. Ακόμη και οι κορυδαλοί και οι ακρίδες ισχυρίζονται κάποιοι, ονειρεύονται. Το Hill House, περιφρονώντας κάθε λογική, στεκόταν μόνο στους λόφους, φυλάγοντας μέσα του το σκοτάδι. Έτσι στεκόταν για 80 χρόνια, κι ίσως έτσι συνέχιζε για άλλα 80. Στο εσωτερικό του, η τύχη ορθώνονταν άθικτη. Τα τούβλα έδαιναν μεταξύ τους τέλεια. Τα πατώματα ήταν γερά και οι πόρτες με σύνεση κλεισμένες. Η σιωπή κούρνιαζε ασάλευτη στο ξύλο και την πέτρα του Hill House. Και ό,τι περιδιάβαινε εκεί, περιδιάβαινε ολομόναχο.

0: Το μυθιστόρημα «Οι δαίμονες του Hill House» δεν θεωρείται μόνο κλασικό στο είδος του, αλλά και λογοτεχνικό επίτευγμα της Shirley Jackson. Αφηγείται την ιστορία τεσσάρων ατόμων που πηγαίνουν να μείνουν και να πειραματιστούν σε ένα στοιχειωμένο σπίτι. Ο σοβαρός ανθρωπολόγος Dr. Montague, ένας γοητευτικός μικροαπατεώνας, ο Λιουκ Σάντερσον, μια δυναμική, πετυχημένη γυναίκα, η Θείο, και τέλος, μια φαινομενικά συναισθαλμένη, άπειρη κοπέλα, η Έλινορ Βάνς, που ίσως είναι ο καλύτερα σκιαγραφημένος χαρακτήρας στη σύγχρονη λογοτεχνία τρόμου. Στο Hill House, όμως, οι ήρωες δεν συναντούν μόνο το φόβο, αλλά και τους εαυτούς τους. Πλευρές τους που δεν φαντάζονταν καν, με αποτέλεσμα να διερωτάται κανείς ποιος στοιχιώνει ποιον. Το σπίτι εκείνους ή εκείνη το σπίτι. Ερώτημα που η συγγραφέας αφήνει να πλανιέται μέχρι το τέλος, αφού με διάφορους τρόπους υπενήσεται ότι ίσως είμαστε εμείς τα φαντάσματα του εαυτού μας. Η πλοκή εξελίσσεται αριστοτεχνικά ως τη δραματική κορύφωσή της και ο αναγνώστης παραμένει καθυλωμένος από την αρχή ως το τέλος, καθώς από την πρώτη κιόλας παράγραφο η Τζάκσον κατορθώνει να τον μπάσει σε ένα αόριστα απειλητικό κλίμα φόβου. Γραμμένο με λεπτότητα και διαποτισμένο από ένα υπόγειο χιούμορ, το βιβλίο αυτό είναι ένα αριστούργημα στο χώρο του υπερφυσικού μυθιστορήματος, όπως λέει ο μέτρ του τρόμου Στίβεν Κίνγκ, τοποθετώντας τη συγγραφέα στο ίδιο επίπεδο με το Χένρι Τζέιμς και δηλώνοντας ότι το θεωρεί ένα από τα δύο καλύτερα βιβλία που γράφτηκαν ποτέ πάνω στο θέμα του στοιχειωμένου σπιτιού.
1: Scandal, murder, insanity, suicide. The history of Hill House was ideal. It had everything I wanted. It was built 90-odd, very odd years ago, by a man named Hugh Crane, as a home for his wife and daughter in the most remote part of New England he could find. It was an evil house from the beginning. A house that was born bad. Hugh Crane's young wife died seconds before she was to set eyes on the house. She was killed when, for no apparent reason, the horses bolted, crashing her carriage against a big tree. Mrs. Crane was carried, lifeless is the word, I think, into the home her husband had built for her. Hugh Crane was left an embittered man, with a small daughter, Abigail, to bring up.

0: Ο Δόκτωρ Τζον Μόντακιου ήταν διδάκτορ ανθρωπολογίας. Είχε διαλέξει αυτόν τον τομέα έχοντας την αόριστη εντύπωση ότι θα τον βοηθούσε να εκμεταλλευτεί περισσότερο την αληθινή του κλίση. Την ανάλυση δηλαδή των υπερφυσικών φαινομένων. Επέμενε στη χρησιμοποίηση του τίτλου του γιατί πίστευε ότι έτσι προσέδιδε κάποια ευυποληψία, ακόμη και ακαδημαϊκότητα, στις εντελώς αντιεπιστημονικές του έρευνες. Καθώς δεν ήταν άνθρωπος μαθημένος στα παρακάλια, η ενοικίαση του Hill House για 3 μήνες του είχε κοστίσει πολλά σε χρήμα και υπερηφάνεια. Ωστόσο, προσδοκούσε να αποζημιωθεί για τον κόπο του με το σάλο που θα ξεσπούσε μετά τη δημοσίευση της μελέτης του σχετικά με τις αιτίες και τα αποτελέσματα των ψυχικών διαταραχών σε σπίτια που ο κόσμος θεωρούσε στοιχειωμένα. Όταν άκουσε για το Hill House, στην αρχή το αντιμετώπισε με δυσπιστία. Στη συνέχεια του γεννήθηκαν ελπίδες. Τέλος το αποφάσισε. Δεν ήταν από τους ανθρώπους που θα έχανε ένα τέτοιο σπίτι μέσα από τα χέρια του.
1: Fortunately, for me that is, Hugh Crane did not leave Hill House. He married again. The second Mrs. Crane's death was even more interesting than her predecessor's.

Οι προθέσεις του δόκτωρος Μόνταγκιου σχετικά με το Hill House απέρεαν από τις μεθόδους των ατρόμητων κυνηγών φαντασμάτων του 19ου αιώνα. Θα πήγαινε να ζήσει στο σπίτι για να δει με τα ίδια του τα μάτια τι συνέβαινε εκεί. Σκόπευε καταρχήν να ακολουθήσει το παράδειγμα της ανώνυμης Λέδης, η οποία, αφού εγκαταστάθηκε στο Balesin House, οργάνωσε μια τρίμηνη καλοκαιρινή δεξίωση για σκεπτικιστές και πιστούς με κύριες ατραξιών, τους αγώνες κροκέ και την παρακολούθηση φαντασμάτων. Δυστυχώς όμως οι σκεπτικιστές, οι πιστοί και οι καλοί παίκτες του κροκέ σπανίζουν στις μέρες μας. Έτσι, ο Δόκτωρ Μόνταγκιου αναγκάστηκε να προσλάβει βοηθούς. Ίσως ο νοχελικός, αβίαστος τρόπος ζωής της βικτοριανής εποχής τέριαζε περισσότερο με τους ρυθμούς και τα τεχνάσματα των ψυχικών ερευνών, ή ίσως η λεπτομερής καταγραφή των φαινομένων δεν χρησιμοποιούνταν πια ως τρόπος καθορισμού της πραγματικότητας. Εν πάση περιπτώσει, ο Δόκτωρ Μόνταγκιου αναγκάστηκε όχι μόνο να προσλάβει βοηθούς, αλλά και να ψάξει να τους βρει.

Επειδή θεωρούσε τον εαυτό του προσεκτικό και ευσυνείδητο, πέρασε κάμποσο καιρό αναζητώντας συνεργάτες. Χτένισε τα αρχεία των εταιριών ψυχικών ερευνών, τους φακέλους του λεγόμενου κίτρινου τύπου, τις αναφορές των παραψυχολόγων, ώσπου κατάρτισε έναν κατάλογο ατόμων που είχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε μια δεδομένη στιγμή, έστω και για δευτερόλεπτα, ανάμειξη σε αφύσικα περιστατικά. Από τούτο τον κατάλογο διέγραψε πρώτα-πρώτα τα ονόματα όσων είχαν πεθάνει. Όταν στη συνέχεια έσβησε και τα ονόματα εκείνων που του φαίνονταν να αποζητούν απλώς τη δημοσιότητα, εκείνων που είχαν δίκτυ ευφυΐας πάντοτε κατά τη γνώμη του κάτω του μέτριου, καθώς και όσων παρουσίαζαν μια έντονη τάση αυτοπροβολής, έμεινε με μια λίστα 12 ατόμων. Όλα αυτά τα άτομα έλαβαν από τον δόκτορα Μόνταγκιου μια πρόσκληση να περάσουν ολόκληρο ή μέρος του καλοκαιριού σε ένα άνετο εξοχικό σπίτι, παλιό μεν, αλλά με άριστες υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κεντρική θέρμανση και πεντακάθαρα στρώματα. Σκοπός της διαμονής τους, όπως σαφώς διατυπωνόταν στις επιστολές, ήταν η παρατήρηση και η διερεύνηση διάφορων επωνίδιστων ιστοριών που κυκλοφορούσαν για το Hill House. Τα γράμματά του δεν έλεγαν ξεκάθαρα ότι το σπίτι ήταν στοιχειωμένο, γιατί ο Δόκτωρ Μόνταγκιου ήταν επιστήμον άνθρωπος, έτσι δεν αποτολμούσε τέτοιες δηλώσεις μέχρι να σταθεί ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας κάποιου υπερφυσικού φαινομένου. Κατά συνέπεια, οι επιστολές του χαρακτηρίζονταν από κάποια διφορούμενη σοβαρότητα, που στόχο είχε να εξάψει τη φαντασία των αναγνωστών. Από τα 12 γραμματά του, ο Δόκτωρ Μόνταγκιου έλαβε απάντηση στα 4. Οι άλλοι 8 υποψήφοι ή είχαν μετακομίσει χωρίς να αφήσουν διεύθυνση, ή είχαν χάσει κάθε ενδιαφέρον για το υπερφυσικό ή, πιθανόν, δεν είχαν υπάρξει ποτέ. Ο Δόκτωρ Μόνταγκιου ξανάγραψε στους 4 που απάντησαν, ορίζοντας την ημέρα που το σπίτι θα ήταν έτοιμο να τους υποδεχτεί και εσωκλείοντας λεπτομερές οδηγίες για να το βρουν, μια και, όπως εξηγούσε, ήταν πολύ δύσκολο να αποσπάσει κανείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο οίκημα από την αγροτική κοινότητα που το περιέβαλε. Μια μέρα πριν την αναχώρησή του για το Hill House, ο Δόκτωρ Μόνταγκιου πίστηκε να συμπεριλάβει στην εκλεκτή του συντροφιά έναν εκπρόσωπο της οικογένειας στην οποία ανήκε το σπίτι. Την ίδια μέρα κατέφθασε ένα τηλεγράφημα από έναν υποψήφιο που υπαναχωρούσε με μια σαφώς κατασκευασμένη δικαιολογία. Ένας ακόμη δεν παρουσιάστηκε ούτε έγραψε ποτέ, ίσως εξαιτίας κάποιου απρόβλεπτου κολλήματος που του προέκυψε στο μεταξύ. Οι άλλοι 2 ήρθαν.

Shirley Jackson, οι δαίμονες του Hill House. Μετάφραση Χρύσα Τσαλικίδου. Εκδόσεις Θύραθεν. Επιλογή.

0: Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Η ομορφιά δεν εκπορεύεται από πουθενά, αλλού, παρά από εκείνη τη μοναδική, τη διαφορετική σε κάθε άνθρωπο, την κρυμμένη ή ορατή πληγή που φυλάει καθένας μας εντός του, που την περιφρουρεί και που σε αυτήν προστρέχει όταν θέλει να εγκαταλείψει τον κόσμο για μια πρόσκαιρη αλλά βαθιά μοναξιά. Έχω την εντύπωση ότι η τέχνη του Τζακομέτη επιχειρεί να ανακαλύψει αυτή τη μυστική πληγή κάθε όντος, ακόμα και κάθε πράγματος, προκειμένου να τα φωτίσει.

Ξαφνικά, εμφανίστηκε ο Όσιρις κάτω από το πράσινο φως. Τρόμαξε. Θα νομίζετε φυσικά πως οι πρώτοι δέκτες ήταν τα μάτια μου. Λοιπόν, όχι. Πρώτα η ώμη μου και ο αυχένας μου που τον συνέθλιβε ένα χέρι ή ένας όγκος που με ανάγκαζε να βυθιστώ στις αιγυπτιακές χιλιετίες και νοητά να υποκληθώ ή μάλλον να συρρυκνωθώ μπροστά σε αυτό το αγαλματάκι με το βλέμμα το σκληρό και το σκληρό χαμόγελο. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία. Επρόκειτο για ένα θεό. Τον θεό του αδυσόπιτου. Μιλάω για το όρθιο άγαλμα του Όσιρι που βρίσκεται στην κρύπτη του Λούβρου. Και τρόμαξα ακριβώς γιατί επρόκειτο για ένα θεό. Κάποια αγάλματα του Τζακομέτη μου προξενούν μια αίσθηση πολύ παραπλήσια αυτού του τρόμου που ασκούν πάνω μου, μια σχεδόν εφάμιλη γοητεία.

Μα προξενούν επίσης και αυτή την περίεργη αίσθηση. Είναι οικεία, καθημερινά, περνοδιαβαίνουν στο δρόμο και ωστόσο βρίσκονται στο βυθό του χρόνου, στην αρχή του παντός και όλο πλησιάζουν και όλο απομακρύνονται μέσα σε μια δεσπόζουσα ακινησία. Μόλις το βλέμμα μου προσπαθήσει να τα αντιθασεύσει, να τα προσεγγίσει, τα αγάλματα απομακρύνονται ώσπου χάνονται. Θα ρίσει και ξαφνικά αυτή η απόσταση ανάμεσά τους αναδιπλώθηκε. Μα πού πάνε? Παρόλο που η εικόνα τους μένει ορατή, πού βρίσκονται? Αναφέρομαι κυρίως στα 8 μεγάλα αγάλματα που εκτίθενται αυτό το καλοκαίρι στη Βενετία.

Μιλάει τραχιά. Θαρρείς και διαλέγει κατά το γούστο του τις εκφράσεις και τις λέξεις που να κάνουν την κουβέντα όσο γίνεται πιο καθημερινή, σαν τα μαστόρια. Χαμογελάει και όλη η ζαρωμένη επιδερμίδα του προσώπου του βάζει τα γέλια. Πολύ αλόκοτα. Γελούν τα μάτια, φυσικά, μα και το μέτωπό του. Αλλά η όψη του είναι γκρίζα σαν το εργαστήρι του. Μπορεί να είναι και από συμπάθεια που έχει πάρει το χρώμα της σκόνης. Τα δόντια του, γκρίζα, κοιτούτα και αραιά, γελούν. Ο άνεμος περνάει ανάμεσά τους. Κοιτάζει ένα από τα γάλματά του. «Στραβοδίβολο, λέει. Να μια λέξη που τη λέει συχνά. Και ο ίδιος όμως δεν πάει πολύ πίσω. Ξύνει τον γκρίζο αναμαλιασμένο κεφάλι του. Τα μαλλιά του τα έχει κόψει η Ανέτ. Ανασηκώνει τον γκρίζο παντελόνι που του πέφτε. Εδώ και 6 δευτερόλεπτα γελούσε, μα τώρα μόλις άγγιξε ένα πρόπλασμα. Για μισό λεπτό θα είναι ολόψυχα αφοσιωμένο στο πέρασμα από τα δάχτυλά του στην πύληνη μάζα.

Αυτό το απόγευμα βρισκόμαστε στο εργαστήρι. Προσέχω δύο πίνακες, δύο κεφάλια, τόσο ασυνήθιστης οξύτητας, που θαρώ πως περπατούν, πως έρχονται να με ανταμώσουν, πως δεν θα σταματήσουν ποτέ να βαδίζουν κατά μένα. Από κι εγώ δεν ξέρω ποιο βάθος του πίνακα, που λες και δεν θα πάψει ποτέ να εκπέμπει αυτό το οξύστομο πρόσωπο. Κάθε άγαλμα διαφέρει καθαρά από τα άλλα. Εγώ δεν ξέρω παρά τα άγαλμα των γυναικών, για τα οποία πόζαρε η Ανέτ και τα μπούστα του Ντιέγκο. Κάθε θεά λοιπόν και τούτος ο Θεός. Εδώ κοντοστέκομαι. Αν απέναντι στις γυναίκες έχω την αίσθηση ότι είμαι μπροστά σε θεές, το μπούστο του Ντιέγκο δεν έχει φτάσει ποτέ μέχρι σήμερα αυτά τα ύψη. Παλινδρομή μονάχα, για να επανέλθει με τρομακτική ταχύτητα σε εκείνη την απόσταση που έλεγα πριν. Μάλλον λοιπόν θα πρόκειται για τον μπούστο ενός ιερέα που ανήκει στο ανώτατο ιερατείο. Όχι όμως Θεός. Έλεγα λοιπόν πως κάθε άγαλμα, που είναι τόσο διαφορετικό από τα άλλα, έρχεται και εντάσσεται στην ίδια ακατάδεκτη και σκυθροπή οικογένεια, την οικία και εγκύτητα, την απροσπέλαστη.

Ο μπρούτζινος σκύλος του Τζακομέτη είναι θαυμάσιος. Ήταν ακόμα πιο όμορφος όταν τα παράξενα υλικά του, γύψος, σπάγκι ή στουπιά κουβαριασμένα. Ο σκύλος του Τζακομέτη είναι θαυμάσιος. Ήταν ακόμα πιο όμορφος όταν τα παράξενα υλικά του, γύψος, σπάγκι ή στουπιά.

από μια ποντικότρυπα. Η άκαμπτη οριζοντιότητά του απέδιδε τέλεια το σχήμα που κρατάει ο γάτος, ακόμα και όταν είναι κουλουριασμένος. Καθώς εκπλήσωμαι που βλέπω ένα ζώο, το μόνο μέσα σε όλες τις μορφές του, ο Τζακομέτι λέει: «Εγώ είμαι. Μια μέρα με είδα έτσι, στον δρόμο. Ήμουν ο σκύλος». Αν αρχικά επιλέχθηκε ο σύμβολο κακομοιριάς και μοναξιάς, μου φαίνεται πως ο σκύλος αυτός σχεδιάστηκε σαν μια αρμονική μονοκοντιλιά. Με την καμπύλη της ραχοκοκαλιάς να αντιστοιχεί στην καμπύλη της πατούσας. Ακόμα όμως και αυτή η μονοκοντιλιά είναι η αποθέωση της μοναξιάς.

Αυτή η μυστική περιοχή, αυτή η μοναξιά όπου βρίσκουν άσυλο τα όντα, αλλά και τα πράγματα, αυτή είναι που χαρίζει τόση ομορφιά. Ας πούμε στο δρόμο. Είμαι στο λεωφορείο. Κάθομαι. Δεν έχω να κάνω τίποτα. Κοιτάζω έξω. Ο δρόμος κατηφορίζει. Το λεωφορείο τρέχει. Πάω τόσο γρήγορα που δεν έχω τη δυνατότητα να χρονοτριβήσω πάνω σε ένα πρόσωπο ή μια χειρονομία. Η ταχύτητα επιβάλλει στο βλέμμα μου μια αντίστοιχη ταχύτητα. Λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε ένα πρόσωπο, ούτε ένα κορμί, ούτε μια στάση που να έχουν προετοιμαστεί ειδικά για μένα. Είναι λοιπόν γυμνά και εγώ καταγράφω. Ένας άντρας πανύψηλος, κάτισχνος, καμπουριασμένος, στέγνο βουλιαγμένο, γυαλιά, μεγάλη μύτη. Μια χοντρή νοικοκυρά που βαδίζει αργά, βαριά, θλιμμένα. Ένας παππούλης που δεν είναι ωραίος παππούλης. Ένα δέντρο που είναι μόνο του. Δίπλα σε ένα δέντρο που είναι μόνο του. Δίπλα σε ένα άλλο. Να και ένας υπάλληλος. Κι άλλος ένας. Ένας πλήθος υπαλλήλων. Μια πολιτεία γεμάτη κυρτωμένους υπαλλήλους. Όλοι αυτοί συνεπτυγμένοι σε μια προσωπική τους λεπτομέρεια που καταγράφει το βλέμμα μου. Μια ζάρα στο στόμα, ένα σκάματο στους ώμους. Καθενός η συμπεριφορά, ίσως εξαιτίας της ταχύτητας του βλέμματός μου και του οχήματος, εγγράφεται τόσο γρήγορα, συλλαμβάνεται τόσο γρήγορα μέσα στο αραβούργημά της, που κάθε όν μου αποκαλύπτεται με ό,τι έχει πιο καινούριο, πιο αναντικατάστατο. Χάρη στη μοναξιά που τους χαρίζει εκείνη η πληγή, που είναι ζήτημα, αν την υποψιάζονται, και ασυραίοι εκεί όλο τους το είναι. Έτσι διασχίζω μια πολιτεία, που είναι σαν να την σχεδίασε ο Ρέμπραντ, όπου καθένας και κάθε τι συλλαμβάνονται μέσα στην αλήθεια τους, αφήνοντας παρασάγκας πίσω την πλαστική ομορφιά. Η πολιτεία, καμωμένη από μοναξιά, θα ήταν θαυμαστή για τη ζωή της αν δεν τύχαινε το λεωφορείο μου να διασταυρωθεί με δύο ερωτευμένους που διασχίζουν μια πλατεία. Είναι αγκαλιασμένη από τη μέση και η κοπέλα έχει επινοήσει μια χαριτωμένη χειρονομία

Βάζει το χεράκι της στην κολότσιπη του μπλου τζιν του αγοριού και τα αφήνει εκεί. Και να που αυτή η επίχαρης και επίπλαστη χειρονομία εκχυδαίζει μια σελίδα με αριστουργήματα. Η μοναξιά, όπως την καταλαβαίνω εγώ, δεν σημαίνει αθλειότητα, αλλά μυστική βασιλεία. Δεν σημαίνει βαθιά έλλειψη επικοινωνίας, αλλά λίγο πολύ επιδρή επίγνωση μιας απροσμάχητης μοναδικότητας.

Δεν μπορώ να αντισταθώ, να μην αγγίξω τα αγάλματα. Αποστρέφω το βλέμμα και το χέρι μου συνεχίζει μοναχόντου τις εξερευνήσεις του. Ο λαιμός, το κεφάλι, ο αυχένας, η ώμη, οι αισθήσεις ηρέουν στις άκρες των δακτύλων μου. Δεν υπάρχει ούτε ένα που να μοιάζει με κάποιο άλλο. Τόσο που το χέρι μου είναι σαν να διατρέχει ένα τοπίο αφάνταστα, ποικίλο και ολοζώντανο. Τα δάχτυλά μου, επομένως, ξανακάνουν ό,τι έκαναν τα δάχτυλα του Τζακομέτη. Ενώ όμως εκείνα αναζητούσαν ένα στήριγμα στον υγρό γύψο ή τον πυλό, τα δικά μου απειθώνουν με σιγουριά τα βήματά τους πάνω στα δικά του. Και επιτέλους, το χέρι μου ζει, το χέρι μου βλέπει. Η ομορφιά τους, η ομορφιά των γλυπτών του Τζακομέτη, μου φαίνεται πως έγκυται σε αυτό το αδιάκοπο άϊνα οπίγενέλα από την πιο ακραία απόσταση στην εγκύτερη οικειότητα. Αυτό το πήγενέλα δεν τελειώνει και έτσι μπορεί να πει κανείς πως τα γλυπτά βρίσκονται εν κινήσει. Αν εξαιρέσεις τους ανθρώπους του που βαδίζουν, όλα τα πόδια των αγαλμάτων του Τζακομέτη είναι σαν να έχουν πιαστεί στον ίδιο επικλινή συμπαγέστατο όγκο που μοιάζει περισσότερο με βάθρο. Πολύ μακριά, πολύ υψηλά από εκεί, στηριγμένο στο σώμα, ένα μικροσκοπικό κεφάλι. Αυτή η θεόρατη, συγκριτικά με το κεφάλι γύψινη ή μπρούτζινη μάζα, θα μπορούσε να υπονοεί ότι τα πόδια έχουν φορτωθεί όλη την υλικότητα που απεμπολεί το κεφάλι. Κάθε άλλο όμως, ανάμεσα σε αυτά τα στέρεα πόδια και το κεφάλι, εκτελήσεται μια αένα ειδοσοληψία. Οι κυρίες του Τζακομέτη δεν ενασπώνται από καμιά βαριά λάσπη. Το σούρουπο θα κατεβούν γλιστρώντας μια πλαγιά πνιγμένη στο σκοτάδι. Τα αγάλματά του μοιάζουν σαν να ανήκουν σε μια εκλειπούσα εποχή, σαν να έχουν ανακαλυφθεί αφού ο χρόνος και η νύχτα που τα κατεργάστηκαν με μαστοριά τα διεύρωσαν για να τους προσδώσουν αυτή την ταυτόχρονα γλυκιά και σκληρή όψη της αιωνιότητας που περνάει.

Η κάμαρά του, η δική του και της Ανέτ, είναι στρωμένη με ένα όμορφο κόκκινο πλακάκι. Παλιά το δάπεδο ήταν πατικωμένο χώμα. Έβρεχε μες στην κάμερα. Με τα χίλια ζόρια ο Τζακομέτη δέχτηκε να μπει το πλακάκι. Όμορφο, αλλά και όσο πιο απλό γινόταν. Μου λέει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ άλλη κατοικία, άλλη από αυτή την κάμαρα και το εργαστήρι, και αν γινόταν θα τα ήθελε ακόμα πιο ταπεινά. Τα σχέδιά του. Τα σχεδιάζει μόνο με πενάκι με σκληρό μολύβι. Συχνά το χαρτί είναι τρυπημένο, σκισμένο. Οι καμπύλες του είναι τραχές, δίχως γλυκάδα, δίχως τρυφιλότητα. Θεωρώ πως για τον Τζακομέτη μια γραμμή είναι ένας άνθρωπος. Τη συμπεριφέρεται σαν ίσως προς ίσον. Οι τεθλασμένες του είναι αιχμηρές και κάνουν τα σχέδιά του να σπινθυροβολούν, χάρη και στη γρανιτόδη και παραδόξως χαμηλότονη σύσταση του μολυβιού. Διαμάντια, αλλά διαμάντια και για ένα ακόμα λόγο, τον τρόπο που χρησιμοποιεί τα λευκά. Στα τοπία λόγου χάρη, εκεί ολόκληρη η σελίδα είναι διαμάντη, που η μια του όψη είναι ορατή, χάρη στις κοντιλένιες τεθλασμένες, ενώ η όψη όπου πέφτει το φως δεν σε αφήνει να δεις τίποτα άλλο από το λευκό. Το αποτέλεσμα είναι κάτι έξοχα κομψοτεχνήματα. Έρχονται στο νου σου οι ακουαρέλες του Σεζάν, χάρη βεβαίως στα λευκά, όπου ένα σχέδιο αόρατο υπονοείται και όπου η αίσθηση του χώρου αποκτάται με τόση ένταση που καθιστά τον χώρο αυτόν σχεδόν βατό. Είχα κυρίως κατά νου τα εσωτερικά του, με την κρεμαστή λιχνία και τους φοίνικες. Έκτοτε όμως έχει φτιάξει μια σειρά τεσσάρων σχεδίων με θέμα ένα τραπέζι σε μια θολωτή αίθουσα που αφήνουν πολύ πίσω τους τα άλλα σχέδια που είχα υπόψη μου. Κομψοτεχνήματα, εξόχως σμιλεμένα. Και αυτό που σμίλεψε ο Τζακομέτη δεν πρέπει να ήταν παρά το λευκό, η λευκή σελίδα.

Λυπάται που εξαφανίστηκαν τα μπορντέλα. Νομίζω πως έπαιξαν και η ανάμνηση τους εξακολουθεί να παίζει τόσο πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του που θα ήταν αφύσικο να μην μιλάει για αυτά. Θα πρέπει να εισερχόταν σαν προσκυνητής. Πήγαινε για να δει τον εαυτό του να πέφτει στα γόνατα μπροστά σε μια αδιάλακτη και απόμακρη θεότητα. Ανάμεσα σε αυτόν και σε κάθε γυμνή πουτάνα μπορεί και να υπήρχε αυτή η ίδια απόσταση που κρατούν όλα του τα γάλματα ανάμεσα σε εκείνα και σε εμάς. Κάθε άγαλμα θα ρίσκει οπισθοδρομή προς ή επιστρέφει από μια νύχτα τόσο πυκνή και μακρινή ώστε να συγχέεται με το θάνατο. Έτσι και κάθε πουτάνα θα πρέπει να ξαναβρει μια μυστηριώδη νύχτα που ήταν παντοκράτηρα. Κι εκείνος, εγκαταλειμμένος σε μια νόχθη, να τη βλέπει να συρρυκνώνεται και να διαστέλλεται την ίδια στιγμή. Θα τολμήσω να πω και κάτι άλλο. Πού αλλού από το μπορντέλο θα μπορούσε η γυναίκα να σεμνύνεται για μια πληγή που δεν θα την ελευθερώσει ποτέ πια από τη μοναξιά? Και τι άλλο, αν όχι το μπορντέλο, θα την απαλλάξει από κάθε κερδοσκοπική δικαιοδοσία, χαρίζοντάς της έτσι μια μορφή αγνότητας?

Τα αγάλματά του όχι μόνο έρχονται κατά πάνω μας σαν από πολύ μακριά, σαν από το βάθος ενός αφάνταστα μακρινού ορίζοντα, αλλά όπου και αν στέκεστε σε σχέση με αυτά, καταφέρουν πάντα να σας κάνουν να τα κοιτάζετε από χαμηλά. Τα αγάλματα, πέρα στο βάθος ενός μακρινού ορίζοντα, στέκονται στην κορφή και εσείς στους πρόποδες του λόφου. Έρχονται βιαστικά να ανταμωθούν με εσάς και να σας προσπεράσουν. Σε εκείνες τις γυναίκες επιστρέφω, που τώρα είναι σε μπρούτζο, γύρω τους ο χώρος σφίζει, τίποτα πια δεν αναπαύεται. Ίσως επειδή δεν αναπαύεται ούτε μια γωνία, ούτε μια καμπύλη, προεξοχή ή κοιλότητα, ούτε μια κομμένη άκρια του μετάλλου. Κάθε μια τους εξακολουθεί να αποπνέει την ευαισθησία που της έπλασε. Καμία αγωνία, καμία αιχμή που σκίζει, που τεμαχίζει τον χώρο δεν είναι νεκρή. Μ' όλα τα αυτά, να που η πλάτη αυτών των γυναικών μπορεί να είναι πιο ανθρώπινη από το πρόσωπό τους. Θα ρίσκει ο αυχένας, η ώμη, η κοιλότητα των νεφρών, οι γλουτοί, οι πλάστηκαν πιο ερωτικά από όλη την όψη. Αν κοιτάζεις υπογωνία, αυτή η άεναη παλινδρομή μεταξύ γυναίκας και θεάς είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό. Η συγκίνηση καμιά φορά είναι αφόρητη. Επειδή θα μου ήταν αδύνατο να αντισταθώ, να μην επιστρέψω σε αυτό το πλήθος των επίχρυσων, κάπου-κάπου και ζωγραφισμένων φρουρών που αγρυπνούν όρθιες και ασάλευτες. Δίπλα τους, τα αγάλματα του Ροντένι ή εκείνα του Μαγιόλ, πόσο έτοιμα είναι να χασμουριθούν και πάρα αυτά να πέσουν για ύπνο. Τα αγάλματα, αυτές οι γυναίκες του Τζακομέτη, αγρυπνούν ένα νεκρό.

Μόλις πατήσει το πόδι του στο εργαστήριο δουλεύει και έχει και ένα περίεργο τρόπο να δουλεύει. Είναι ταυτόχρονα και προσιλωμένο στην πραγματοποίηση του αγάλματος. Επομένως αλλού, απρόσιτος, αλλά και παρόν, πλάθια κατάπαυστα. Τα αγάλματα αυτής εδώ της περίοδου του είναι θεόρατα και σε σκουρόχρωμο πυλό. Όπως στέκεται λοιπόν μπροστά τους, τα δάκτυλά του ανεβοκατεβαίνουν σαν του κυπουρού που κλαδεύει ή μπολιάζει μια αναρριχόμενη τριανταφυλιά. Τα δάχτυλα διατρέχουν όλο το άγαλμα από πάνω ως κάτω και όλο το εργαστήρι πάλεται και ζει. Έχω την περίεργη αίσθηση πως αν ο Τζακουμέτι είναι εδώ χωρίς να τα αγγίζει, τα παλιά τελειωμένα αγάλματα παίρνουν, αλλάζουν, μεταμορφώνονται, μόνο και μόνο επειδή ο Τζακουμέτι δουλεύει σε ένα από τα αδέρφια τους. Αυτό το εργαστήρι πάντως θα καταρρεύσει από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι από σαρακοφαγωμένο ξύλο, από γκρίζα σκόνη. Τα αγάλματα είναι από γύψο. Αφήνουν να φαίνεται το σκηνή, το στοπί, μια άκρη από σειρματόσκηνο. Οι μουσαμάδες, ζωγραφισμένοι με γκρίζο χρώμα, έχουν χάσει προπολού τη γαλήνη που είχαν στο χρωματοπωλείο. Όλα είναι λεκιασμένα και για πέταμα. Όλα είναι μετέωρα, έτοιμα να γκρεμιστούν. Όλα ταλαντεύονται, ετοιμόρροπα. Κι όμως, όλα είναι σαν να συλλαμβάνονται σε μια απόλυτη πραγματικότητα.

Κάθε αντικείμενο που έχει σχεδιάσει ή ζωγραφίσει ο Τζακομέτη μας στείνει, μας απευθύνει την πιο φιλική, την πιο τρυφερή του σκέψη. Ποτέ η μορφή τους δεν μας ταράζει. Δεν είναι τερατώδης. Αντιθέτως, φέρνει από πολύ μακριά ένα είδος φιλίας και ειρήνης που εμπνέουν σιγουριά. Κι αν όμως ακόμα προκαλούν ανησυχία, αυτό οφείλεται στην αγνότητα και τη σπανιότητά τους. Το να είσαι σε αρμονία με τέτοια αντικείμενα απαιτεί να απαρνηθείς κάθε είδους συμβιβασμού. Το αντικείμενο που έχει ζωγραφίσει ο Τζακομέτη μας διεγείρει και μας καταπραίνει. Όχι επειδή έχει πιο ανθρώπινη διάσταση, ούτε επειδή έχει επενδυθεί με ό,τι καλύτερο, γλυκύτερο και πιο ευαίσθητο μπορεί να δώσει η ανθρώπινη φύση, αλλά αντίθετα, επειδή είναι το αντικείμενο σε όλη την πρωτόγονη φρεσκάδα του. Αυτό και τίποτα άλλο. Αυτό, μέσα στην απόλυτη μοναξιά. Για να προσεγγίσουν τα αντικείμενα, το μάτι και το μολύβι του Τζακομέτη ξεγυμνώνονται από κάθε δουλική προκατάληψη. Με την πρόφαση του εξευγενισμού του αντικειμένου, αρνείται ο Τζακομέτη να του επιθέσει την παραμικρή ανθρώπινη χρειά, ούτε τρυφερή, ούτε σκληρή, ούτε διάτονη.

Ακούσαμε Per Oddvar Johansen, μουσική από το άλμπουμ Let's Dance, τους Boogie Wesseltoff, Henrik Schwartz και Dan Berglund, μουσική από το άλμπουμ Trialogue, Wolfgang Amadeus Mozart, απόσπασμα από τη Συμφωνία Ρυθμού 40 σε Σόλα Ελάσσονα, με τον Keith Jarrett στο πιάνο και την Ορχήστρα Δωματίου της Στουτγκάρδης διευθύνει ο Dennis Russell. Samuel Rohrer, μουσική από το άλμπουμ Noreia, και Philip Glass, απόσπασμα από τη Συμφωνία Ρυθμούς 2, το πρώτο μέρος, με την Ορχήστρα του Bournemouth, διευθύνει η Marin Alsop. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το εργαστήρι του Alberto Giacometti, του Jean Genet, μετάφραση Αχιλλέας Κυριακίδης, εκδόσεις Ύψιλον, Αθήνα 1989. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Jean Genet, τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 9 μοναδικές συναυλίες, 3 ως 22 Αυγούστου. Μουσική δωματίου, ρεσιτάλ, musical, ελληνικό και κλασικό τραγούδι. Ο Αύγουστος στην Έγινα έχει άλλον ήχο. Πληροφορίες στο musicfestivalegina.com. 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Words of Amber, λόγια από κεχριμπάρι, του Ισλανδού συνθέτη Olafur Arnalds, σε ερμηνεία της βιολονίστριας Marie Samuelsen και του συνόλου Trondheim. Η αρχή μιας αφήγησης, χαμένης στη μνήμη, καθώς το κεχριμπάρι συμβολίζει κάτι που έχει παγώσει στο χρόνο. Σκέψεις και συναισθήματα που παραμένουν αναλύωτα, θολές φωνές από το παρελθόν, αναμνήσεις που παγιδεύονται και στοιχιώνουν στη σονάτα των φαντασμάτων του συγκροτήματος της avant-garde σκηνής Tuxedo Moon. Δημιουργία εμπνευσμένη από το μόνιμο θεατρικό έργο του Σουηδού δραματουργού August Strindberg. Η μουσική των Tuxedo Moon αξιοποιεί ήχους, ατμόσφαιρες και υπαινιγμούς, δημιουργώντας μια βαθιά εσωτερική εμπειρία, ακριβώς όπως κάνει η ποίηση μέσα από εικόνες και συμβολισμούς. Τον βιολονίστα Blaine Ranninger και τον πιανίστα Steven Brown συνοδεύει το σύνολο δωματίου Paul Verigi. The Ghost Sonata.

Ο Γάλλος πιανίστας Μαρτέλ Μπέιγκαν και η μπάντα του, μετά από έναν εύθυμο περίπατο στη γενέτειρα πόλη του Σεν-Ντενί στα βόρεια προάστια του Παρισιού, δίνουν τη σκυτάλη στην ορχήστρα του Καφέ των Πιγκουίνων, που από ό,τι φαίνεται δεν επιθυμούν διόλου να φύγουν ή και δεν θέλουν να αφήσουν κανέναν να φύγει. No one really leaves.

Oil on Ice, μια συνεργασία του Αμερικανού συνθέτη William Sussman και της τσελίστριας Joan Zarenrot, εξέχοντος μέλους του κουαρτέτου εγχόρδων Κρόνος, μια δημιουργία που εξερευνά ηχητικά την αντίθεση μεταξύ ρευστότητας και σταθερότητας, μια μεταφορά για την αλληλεπίδραση μεταξύ δύο στοιχείων που δεν αναμειγνύονται εύκολα, ενδεχομένως όπως κάποιες συνθήκες στη ζωή, που καταδεικνύουν μια εύθραστη ισορροπία. Ακριβώς όπως και η σύμπραξη μεταξύ του σαξοφόνου του John Shurman και του κουαρτέτου εγχόρδων Transformation δημιουργεί μια εύθραστη και δυναμική ισορροπία μεταξύ της αυτοσχεδιαστικής jazz και της κλασικής μουσικής. Μας μεταφέρουν σε διαφορετικά συναισθηματικά τοπία νοσταλγίας, μελαγχολίας αλλά και ελπίδας. Wayfarers all, είμαστε όλοι οδηπόροι.

Το κομμάτι New Dawn Fates, μια νέα αυγή σβήνη των Joy Division, είναι ένα από τα πιο εμβληματικά και ατμοσφαιρικά τραγούδια της post-punk σκηνής, γεμάτο υπαρξιακή αγωνία, απελπισία και αυτογνωσία. Ο τίτλος συνιστά από μόνο του μια δραματική αντίφαση, εφόσον η αυγή συμβολίζει ένα νέο ξεκίνημα, ενώ η φράση υποδηλώνει ότι κάθε καινούργια αρχή χάνεται. Το New Dawn Fates είναι ένα μουσικό ποίημα που εξερευνά τη μοναξιά, την εσωτερική πάλι, την αναζήτηση νοήματος σε σχέση με την αναπόφευκτη φθορά και τη ματαιότητα στην προσπάθεια αλλαγής, στοιχεία που συναντάμε στην ποίηση του Έλιοτ και του Ρεμπό. Στον απόϊχο της συμφωνικής απόδοσης από την Manchester Camerata, ο Richard Melville Hall, γνωστός ως Moby, προσεγγίζει το τραγούδι με ακουστικό, λιτό τρόπο, αφήνοντας χώρο στη σιωπή και την εσωτερική ένταση, εξομολογητικά, ως σαν ψήθυρο μελαγχολίας και αποδοχής, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής. Εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Τρίτου από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο θα ξεκινήσει με τον πρίγκιπα Ιγκόρ και την εκστρατεία του απέναντι στους εισβολείς Πολοβτσιανούς για τους οποίους ο Αλεξάνδερ Μποροντίν έγραψε τη μουσική που θα ακούσουμε τώρα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σίδνεϊ που διευθύνει ο Στούαρτ Τσάλεντερ.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Σίδνεϊ, υπό τη διεύθυνση του Στούαρτ Τσάλεντερ, ερμήνευσε τους διάσημους πολοφτσιανούς χορούς από την όπερα Πρίγκιπα Σιγκόρ του Αλεξάνδερ Μποροντίν. Και συνεχίζουμε με το Ave Maria, όχι όμως στην παραδοσιακή του μορφή ως προσευχή για την Παρθένο Μαρία, αλλά ούτε και στην αρχική του εκδοχή. Αρχικά ήταν ένα τραγούδι του Φραντς Σούμπερτ με στίχους από το ποίημα «Η κυρά της λίμνης». Και όπως συνέβαινε και με πολλά άλλα τραγούδια του Σούμπερτ, ο επόμενος άνθρωπος που τα έπαιρνε στα χέρια του ήταν ο Φραντς Λίστ. Η πιανίστα Σιλβιάν Ντε Φέρνερ ερμηνεύει.

Η πιανίστα Σίλβια Αντεφέρν ερμήνευσε την μεταγραφή για πιάνο από τον Franz Liszt του τραγουδιού Ave Maria Deutsch 839 του Franz Schubert. Ο συνθέτης το έγραψε στα 1830, αλλά η ιδέα φαίνεται πως έμεινε στο μυαλό του. Τρεις δεκαετίες αργότερα επέστρεψε στο Ave Maria και το ξαναέγραψε για την εταιρεία Κερουμπίνη στη Φλωρεντία, που διεύθυνε τότε μία Αγγλίδα, η οποία ήταν μαθήτρια του Hans von Bülow και στενή φίλη του Βάγνερ.

Ακούσαμε το Ave Maria του Franz Liszt, που ερμήνευσε η χοροδία αγοριών του Τάλιν υπό τη διεύθυνση της Λίντια Ράχουλα. Η μαέστρος για την οποία το έγραψε είχε παντρευτεί έναν έμπορο κρασιών από τον Μπορντό και ίσως ο συνθέτης να μπήκε στον πειρασμό να ζητήσει την αμοιβή του σε είδος. Οι τσιγκάνοι μουσικοί είχαν πάντα στενή σχέση με το στέμα. Ο Αυστριακός στρατός τους είχε προσλάβει για να παρασύρουν τους χωρικούς σε μια πιο ευχάριστη διάθεση. Ακούμε το τρίο για πιάνο και έγχορδα σε σολ μίζωνα το τσιγκάνικο ρόντο του Ιόζεφ Χάιντν που ερμηνεύει το τρίο Kungsbacha.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο και έγχορδα σε Sol Mizona, το Τσιγκάνικο Ρόντο του Joseph Haydn, που ερμήνευσε το τρίο Kungsbacke. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με μία άρια από την όπερα «Ο Κουρέας» της Σεβίλης του Τζοακίνο Ροσίνη. Ο Κόμις Αλμαβίβα κοιτά ψηλά στο παράθυρο της Ροζίνα και τραγουδά μία σερενάτα. «Εκο ριντέντε ιν τσέλο», ερμηνεύει ο τενόρος Μαρκ Ντιμπουά και ο Ράφι Αρμένιαν διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα Kitchener Waterloo.

ο τενόρος Μαρκ Ντιμπουά και η Συμφωνική Ορχήστρα Kitchener Waterloo που διεύθυνε ο Ράφι Αρμένιαν ερμήνευσαν την άρια «Ecco ridente in cielo» από την πρώτη πράξη της όπερας «Ο Κουρέας της Σεβίλης» του Τζοακίνο Ροσίνη. Και συνεχίζουμε με ένα κονσέρτο δωματίου που έγραψε ο επωνομαζόμενος και «Ραμό της Γερμανίας», ο Johann David Heinichen. Ερμηνεύουν οι Βλαντίσλαβ Μπρούνερ, ο νεότερος, φλάουτο, Γιώζεφ Μαρτίνκοβιτς, φαγκότο, Γιουράι Αλεξάνδερ, τσέλο, Γιουράι Σόφερ, κοντραμπάσο και Μίλος Σταρόστα, τσέμπαλο.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για φλάουτο, φαγκότο, τσέλο, κοντραμπάσο και τσέμπαλο του Johann David Heinichen, που ερμήνευσαν οι Vladislav Brunner, ο νεότερος φλάουτο, Josef Martinkovic, φαγκότο, Γιουράι Αλεξάνδερ, τσέλο, Γιουράι Σοφέρ, κοντραμπάσο και Μίλος, σταρόστα, τσέμπαλο. Η μόνη σονάτα για βιολί του Claude Debussy ήταν και το τελευταίο κομμάτι που έγραψε ποτέ, την εποχή που πάλευε με τα οικονομικά του αλλά και με τον καρκίνο. Κατάφερε όμως να παίξει το μέρος του πιάνου στην πρώτη παρουσίαση της σονάτας, αλλά εκείνη ήταν και η τελευταία δημόσια εμφάνισή του. Ο βιολονίστας Peter Ungian ερμηνεύει μαζί με τον πιανίστα William Treat.

Ο βιολονίστας Πέτερ Ούντζιαν μαζί με τον πιανίστα Βίλιαμ Τριτ ερμήνευσαν τη σονάτα σε σόλε λάσονα για βιολί και πιάνο του Κλοντ Ντεμπισί. Είναι εκπληκτικό το πώς τα τρία μόλις χρόνια που πέρασε ο Αντωνίν Ντβόρζακ στην Αμερική είχαν τέτοια επίδραση πάνω του. Η Συμφωνία του Νέου Κόσμου καθώς και το Αμερικανικό Κουαρτέτο του είναι μερικές από τις αποδείξεις. Λίγο μετά από τη σύνθεση της Συμφωνίας, ο Ντβόρζακ γράφει και μία σουίτα για σόλο πιάνο και λίγους μήνες αργότερα την ενορχιστρώνει. Ερμηνεύει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Στανίσλαβ Μακούρα.

Ακούσαμε τη σουίτα σε La Mizona, έργο 98β του Αντωνίν Ντβόρζακ, σε δική του ενορχήστρωση από την αρχική πιανιστική εκδοχή. Την έγραψε το 1895, αλλά για κάποιον λόγο πέρασαν άλλα 15 χρόνια για να εκδοθεί. Ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Στανίσλαβ Μακούρα. Και περνάμε τώρα σε μια διαφορετική σουίτα από τον Φρανσουά Κουπρέν που ερμηνεύει ο τσεμπαλίστας Στεφάν Τραϊάνοφ.

Ακούσαμε μία σουίτα για τσέμπαλο του Φρανσουά Κουπρέν που ερμήνευσε ο τσεμπαλίστας Στεφάν Τραγιάνοφ. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με την πρώτη συμφωνία, την επωνομαζόμενη κλασική, έργο 25 του Σεργέη Προκόφιεφ. Ερμηνεύει η Βασιλική Ορχήστρα Κοντσέρ Κεμπάου υπό τη διεύθυνση του Καρέλ Αντσέρλ.

0: Ακούσαμε την κλασική συμφωνία αριθμός 1 σε ρε μίζωνα, έργο 25 του Σεργέη Προκόφιεφ, που ερμήνευσε η Βασιλική Ορχήστρα Κονσέρκεμπάου του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Καρέλ Αντσέρλ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με μία παράσταση της όπερας «Έτσι κάνουν όλες» του Wolfgang Amadeus Mozart. Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται στην Νάπολη, όπου δύο νεαροί αξιωματικοί, ο Γκουλιέλμο και ο Φεράντο, λογομαχούν με ένα φίλο τους, τον γυραιό φιλόσοφο Ντον Αλφόνσο, με αφορμή την πίστη των γυναικών. Οι δύο νέοι υποστηρίζουν ότι οι αγαπημένες τους, η Φιορντιλίτζη και η Ντοραμπέλα, δεν μπορούν να διαπράξουν απιστία, αλλά ο Ντον Αλφόνσο διαφωνεί και βάζει στοίχημα μαζί τους. Σκαρφίζεται λοιπόν ένα σχέδιο με το οποίο θα τους αποδείξει μέσα σε μια μέρα ότι απατώνται ικτρά. Ο Ντον Αλφόνσο βάζει μπροστά το σχέδιό του. Ανακοινώνει στις δύο αδερφές ότι οι μνηστήρες τους πρέπει να φύγουν σε εκστρατεία. Οι δύο άντρες παριστάνουν ότι αναχωρούν με πλοίο, ενώ ο Ντον Αλφόνσο βάζει στο παιχνίδι και την υπηρέτρια των δύο γυναικών, την Ντεσπίνα, ζητώντας της έναν διαμοιβής να πείσει τις κυρίες της να δεχθούν δύο δήθεν ξένους που τις έχουν ερωτευτεί. Ενώ στην αρχή η Φιορντιλίτζη και η Ντοραμπέλα παραμένουν ακλόνητες στις οικεσίες των ξένων, οι οποίοι δεν είναι παρά ο Φεράντο και ο Γκουλιέλμο, τελικώς υποκύπτουν στις πιέσεις τους. Μετά από ένα καλωστημένο τέχνασμα με ψεύτικες απόπειρες αυτοκτονίας και μεταμφιέσεις. Ερμηνεύουν η σοπράνο Κέιτ Βαλεντάιν ως Φιορντιλίτζη, η μεντοσοπράνο Ροζάν Βαν Σάντουικ ως Ντοραμπέλα, η σοπράνο Ήλισε Έρενς ως Ντεσπίνα, ο τενόρος Άντερς Νταλίν ως Φεράντο, ο βαρύτονος Άντρε Μος ως Γκουλιέλμο και ο μπασοβαρύτονος Φρανς Φίσελ.